0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Τάκη, ζεσταίνομαι.
3: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
2: Τάκη, κρυώνω.
3: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
2: Ουφ, Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
3: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
2: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
2: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής νόμισης.
2: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ, όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

ακούς στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Music Club 105,8. Το ραδιόφωνο που ακούγεται παντού. Ακούγεται παντού.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
5: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
4: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
6: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
4: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκετε όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Good morning. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια, συντονισμένοι όλοι. Αγόρια, ήταν ένα μικρό καράβι. Λοιπόν, συντονισμένοι όλοι εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Big Radio, big, μεγάλο, μεγάλο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Εδώ στο Music Club 105,8 θα περάσουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας με πάρα πολύ ζέστη και σήμερα και πάρα πολύ όρεξη και σήμερα. Όπως και κάθε μέρα. 07, 04 και 14 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, welcome.
1: Σάββατο βράδυ και σήμερα

0: μια άλλη σταθμή.
1: Ρε φιλαράκι, ποια άλλη σταθμή, υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ, Music Club 105,8. Σωστός.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 10 και 23 δευτερόλεπτα, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. Είναι το Viber βέβαια εδώ στον Music Club 105,8. Μπορείτε και στέλνετε μηνύματα, αφιερώσεις, κάνετε επιλογές τραγουδιών. Είσαστε τέλος πάντων οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, παύλα στην Ελλάδα, παύλα στον κόσμο. Μας λέτε τι ακριβώς συμβαίνει, διότι και εμείς δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε, να τα ξέρουμε, να τα προλαβαίνουμε όλα. Και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους υπόλοιπους, δηλαδή που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που έχει φανάρια, που δεν έχει φανάρια, που δουλεύουν, που δεν δουλεύουν, που έχει έργα, που δεν έχει έργα. Τέλος πάντων, τα πάντα μας ενημερώνεται και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058. Να πάω στο Viber, να πάω στη φίλη μου τη Μιχάηλα. Παναγιώτη μου λέει καλημέρα. Good morning, Μιχάηλα. Είμαστε στο αυτοκίνητο, μου λέει, παρέα με την Γεωργία. Yes, of course. Και θα θέλαμε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο και τη γαρμπή, το ατόφιο χρυσάφι. Μα εννοείται. Έχω ετοιμάσει και τη γαρμπή ατόφιο χρυσάφι, και Αντώνη Ρέμο το άντε καρδιά μου και άσπρο πάτο, πάμε παρακάτω, και Θάνο Καλύρη από τα παλιά, το αγαπούλα μου γεια. Είσαστε έτοιμοι με το 1, με το 2, με το 3. Πώς

0: Καιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. Την καλημέρα μας, 07 και 18 και 28 δευτερόλεπτα. Σήμερα ημέρα Παρασκευή, 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα για τον Ιούλιο και έρχεται ο πολύ αγαπημένος μας Αύγουστος. Ο μήνας που ο περισσότερος κόσμος προσπαθεί να πάει μια, δύο, τρεις, πέντε, δέκα μέρες, μια εβδομάδα διακοπές. Κυρίως, εντάξει, και τον Ιούλιο παίρνει πάρα πολύ κόσμος άδεια. Και τον Ιούνιο καταλαβαίνω στις δουλειές όταν τέλος πάντων πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, η γνώμη μου είναι, η άποψή μου, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι περισσότεροι θέλουν να πάρουν άδεια τον Αύγουστο. Κυρίως κάπου εκεί κοντά, τον 15 Αύγουστο, δηλαδή από 10 μέχρι 20 Αυγούστου. Θεωρώ, και πείτε μου αν κάνω λάθος, ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει να πάρει άδεια αυτό το δεκαήμερο, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν του αρέσει και πάρα πολύ να πάρει την άδειά του, λέμε τώρα 3 Ιουνίου με 10 Ιουνίου. Οι περισσότεροι θεωρώ ότι θέλουν να πάρουν την άδειά τους κάπου εκεί τον Αύγουστο. Πείτε μας, κυρίες και κύριοι, και εσείς την άποψή σας, πότε θα θέλατε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς να πάρετε άδεια. Στείλτε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6970 11 1058. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Εννοείται στο Instagram το δικό μου μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε και να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Και εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8, το οποίο σας χρησιμεύει και όταν κάνουμε και όταν δίνουμε δώρο, όταν κάνουμε διαγωνισμούς, διότι εξάλλου έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές τους διαγωνισμούς και τα δώρα και τα λοιπά, τα δίνουμε με διάφορους τρόπους, τόσο ώστε να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, διότι άλλοι δεν έχουν Instagram, άλλοι δεν έχουν Facebook, άλλοι δεν έχουν τηλέφωνο, μιλάνε με σήματα καπνού κτλ. Άλλοι δεν έχουν Viber, άλλοι δεν έχουν τίποτα. Οπότε προσπαθούμε και εμείς να βρούμε διάφορους τρόπους για να κάνουμε τα δώρα, να δίνουμε τα δώρα, τις κληρώσεις, τέλος πάντων τους διαγωνισμούς κτλ. Για να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι ο καθένας μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Δηλαδή άλλοι δεν έχουν Instagram, άλλοι έχουν Messenger. Άλλοι δεν έχουν Messenger και έχουν Viber. Άλλοι δεν έχουν Viber και έχουν WhatsApp. Δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, κτλ. Οπότε και εμείς προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους για να κάνουμε τα δώρα και να κάνουμε τους διαγωνισμούς και να δίνουμε τα δώρα. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφω λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Θάνο Καλλύρη, το αγαπούλα μου. Hello.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club. 105,8.
7: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. Εάν είστε στο δρόμο, καλημέρα, buongiorno. Εάν είστε στη δουλειά, καλημέρα, buongiorno. Αν είστε στο σπίτι και ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά, την καλημέρα μας. Εάν είστε, τέλος πάντων, οπουδήποτε κι αν είστε, είστε και σήμερα συντονισμένοι εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Χρόνια πολλά σε εσάς να έχετε γενέθλια σήμερα. Αν γεννηθήκατε σαν σήμερα, happy birthday to you. Αν γιορτάζετε κάποια επέτειο ή αν σας λένε Ευδόκιμο. Το όνομα Ευδόκιμος γιορτάζει σήμερα. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 25 και ο ήλιος θα δύσει στις 20 και 37. Ημέρα Παρασκευή. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο καλοκαιρινό, με πάρα πολύ ζέστη και πάρα πολύ καλή μουσική εδώ από το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ το Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πω στη φίλη μου την Μαρίνα που μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Κάθε πρωί μου λέει δεν χάνουμε εκπομπή, δεν χάνουμε επεισόδιο, θέλουμε λίγο αναβύση το Σαντρέ. Εννοείται. Ανούλα, είσαι εδώ?

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
2: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
6: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
2: Ξενιάστε μια για πάντα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
7: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
8: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Αχα! Το ήξερα!
8: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
8: Nice to meet you.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες εδώ στον Music Club 105,8, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο και στη φίλη μου την Εμμανουέλα. Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Θέλουμε λίγο Γιώργο Λεμπέση, παρέα με Δέσποινα Βανδύ, να χορέψουμε λίγο πριν πάμε στη δουλειά. Εννοείται, θέλουμε, μου λέει, το κατάλληλες προϋποθέσεις. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο κοινού. Το μωρό μου, bye bye bye bye bye. Hello, bye. Και βέβαια λίγο Σάκη Ρουβάτο και σε θέλω. Good morning.

0: τον κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο. Yeah.
0: Που και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 41 και 18 δευτερόλεπτα ημέρα Παρασκευή. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Ζήνωνα και σε όλη την ομάδα εκεί. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στα κρεοπολία Ιερονιμίδης. Πάντα με το καλύτερο κρέας, η καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Ό,τι φανταστείτε θα το βρείτε εκεί στο φίλο μας τον Ιερονιμίδη, κυρίες και κύριοι. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών ένα λίγο πριν το Παγνί, τώρα που πλησιάζει και 15 Αύγουστος. Για να κάνετε τις παρέες σας, θα βρείτε τα πάντα εκεί στον Ιερονιμίδη. Επίσης την καλημέρα.

μέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, και βέβαια την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ένα πάρα πολύ ωραίο, μεγάλο, πολυόροφο κτίριο, το οποίο είναι εδώ στο Ηράκλειο στη διάθεσή σας για να βρείτε τα πάντα για το σπίτι. Παιδικό δωμάτιο, βρεφικό δωμάτιο, υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία, βεράντα, κήπος. Τα πάντα θα βρείτε σε καταπληκτικές τιμές, σε τεράστια ποικιλία, μοδάτα, ντιζαϊνάτα, ιταλικά, ρούχα. Όχι, έχουμε, δεν έχουμε. Παπούτσια, έχουμε, όχι, δεν έχουμε. Τι έχουμε, έπιπλα έχουμε. Πού είμαστε, στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και αν πάτε και πείτε και Παναγιώτης Μάρτης, τότε ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα. Να τον το Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα κολλητέ μου. Τι κάνεις, την καλημέρα μας και στην φίλη μας τη Δέσποινα. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα, τον κολλητό μου, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, ο οποίος γουστάρει πάρα πολύ τον Νίκο Βέρτη. Και εμείς, όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, δεν χαλάμε χατήρια. Χατήρια δεν χαλάμε. Παίζουμε λίγο Νίκο Βέρτη. Έχω ετοιμάσει το φύγε. Έλα, φύγε, έλα, έλα, φύγε. Μάλλον φύγε λέγεται. Θα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη στο φίλο μας τον Νίκο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, το τέλειο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιώργαλη, φανατικό ακροατή της εκπομπής από την ταβέρνα Γιακουμής. Τα παϊδάκια στο κέντρο, κυρίες και κύριοι, στην αγορά. Η ώρα είναι 8 παρα 10, 07 και 49 δευτερόλεπτα ακριβώς. Δεν ξέρω τι λέει το ρολόι σας, τι ακριβώς ρολόι έχετε και αν είναι και ακριβό το ρολόι. Κάνα Rolex, κάνα Πατέ Φιλίπ, κάνα δεν ξέρω και εγώ τι έχετε, ας πούμε, κτλ. Εμείς έχουμε εδώ ένα ρολόι του υπολογιστή. Από τον υπολογιστή βλέπουμε την ώρα. Δεν δουλεύει αυτό το που είχαμε παλιά το 141. Ποιο παίρνουν τώρα, ποιο νούμερο παίρνουν για να δούνε τον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι κτλ. Νομίζω ότι και το Google, άμα γράψει ώρα Ελλάδος, για κάτσε να δω ώρα Ελλάδος. Ναι, και στο Google, άμα γράψει η ώρα σε Ελλάδα τώρα, γράφει, έχει ένα site το οποίο λέγεται Time is. Λέει 07 και 49 και 42 δευτερόλεπτα. Ακριβώς δουλεύει και μας το ρολόι εδώ στον υπολογιστή του σταθμού. Δεν σφάλουμε δευτερόλεπτο. Τι είμα, το Greenwich είμαστε, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Και βέβαια το Ηράκλειο Bowling Center, που πάμε εκεί για τα παιχνίδια, για τα μπιλιάρδα, για μικρούς και μεγάλους, με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με τα καφεδάκια μας εκεί, τα κοκτέιλάκια μας. Και βέβαια δίπλα το Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου. Έχω τώρα να σας δώσω δύο παιχνίδια bowling, για να πάτε εκεί να παίξετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Πώς θα τα δώσουμε? Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα τώρα, γράφετε bowling, κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα, κυρίες και κύριοι, κερδίζετε δύο παιχνίδια bowling, για να πάτε εκεί να παίξετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία με την παρέα σας. Επιστρέφουμε στη μουσική, παίζω λίγο Σάκη Ρουβά, πάω break, επιστρέφω σε λίγο.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάμε τώρα στον πολύ αγαπημένο μας τον Στέλιο Ρόκο, ο οποίος έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα. Πάντα παρέα με το πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ τον Music Club 105,8. Έχω τώρα να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για τον Στέλιο Ρόκο, για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, όπως σχεδόν σε όλες τις συναυλίες, παύλα εκδηλώσεις, παύλα γλέντια που γίνονται εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Έτσι και για τον Στέλιο Ρόκο θα σας δώσουμε δωρεάν εισιτήρια. Δίνουμε τραπέζια, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια, κάνουμε συνεντεύξεις. Τι άλλο να κάνουμε? Σπαθιά να καταπιούμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πώς θα δώσουμε τη διπλή πρόσκληση για τον Στέλιο Ρόκο? Θα πάω σε break διαφημιστικό. Μετά το break, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, δεν το έχουμε κουβεντιάσει εδώ ακόμα με την ομάδα, θα δούμε πότε θα το βάλουμε. Μάλλον δεύτερο θα είναι, μπορεί να είναι και πρώτο βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις. Θα παίξουμε το τραγούδι Τα Καλοκαίρια από τον Στέλιο Ρόκο, που λέει Τα Καλοκαίρια. Μόλις το ακούσετε το τραγούδι αυτό, μόλις παίξει από την πρώτη νότα, δηλαδή από το πρώτο Ντιν Νταντών, πρέπει να στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Το πρώτο μήνυμα που θα έρθει εδώ και θα γράφει Ρόκος κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Στέλιο Ρόκο την ερχόμενη εβδομάδα παρέα με το Music Club 105,8. Σωστά, σωστά. Πάω break, επιστρέφω σε λίγο, να είστε έτοιμοι.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
7: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
7: Και τώρα?
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
8: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
5: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
8: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ Α1.
9: ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδεια και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνα και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μα στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας, την καλημέρα μου και στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα και μας ακούει και από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, αλλά και από εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπω από Βέλγιο, από Νόρουεϊ, Νορβηγία δηλαδή, από Γερμανία, από Hungary, Ουγγαρία, από Ολλανδία, από Τσεχία, από Ιταλία που είπα και προηγουμένως και βέβαια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Good morning και πάρα πολλοί κόσμος μας ακούει μέσω ίντερνετ για να μην χάνει ποτέ τις επιτυχίες και από Ελλάδα βέβαια και από Κρήτη και από παντού. Είναι όλοι συντονισμένοι εδώ στο Music Club 105,8 Digital, ψηφιακός ήχος 105,8 κεντρική συχνότητα, κυρίες και κύριοι. Εκπέμπουμε παντού ζωντανά live, σωστά? Σωστά! Παίξαμε λίγο μετά το break, λίγο Στέλιο Ρόκο τα καλοκαίρια. Επιστρέφουμε τώρα στη μουσική, θα βάλουμε λίγο Άννα Βίσσα, τα καινούργια της, τα ωραία που μας αρέσουν πάρα πολύ και λέγεται το τραγούδι Αιγαίο. Καλημέρα!

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Φώτη, τον Καλαϊτζάκη, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής. Όλα αυτά τα χρόνια δεν χάνει επεισόδιο, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνει, διότι έχει κατά καιρούς είναι από διάφορα σημεία τέλος πάντων και μας ακούει. Κάθε μέρα λοιπόν, κάθε φορά μας στέλνει μήνυμα, δύο λεπτά. Κάθε φορά από πουδήποτε και να είναι τέλος πάντων, ο φίλος μας ο Φώτης μας στέλνει μήνυμα και μας στέλνει την καλημέρα του. Στην καλημέρα μου στον φίλο μου τον Δημήτρη, τον κολλητό μου, που εχθές μιλούσαμε στο τηλέφωνο και του έκανα και μια πλακίτσα τέλος πάντων μικρούλα, διότι σαν κολλητός του Μάρτη δεν μπορεί να κερδίζει δώρα. Τα είπαμε αυτά, τέλος πάντων την καλημέρα μας. Την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας, όπως και κάθε μέρα εδώ στο Music Club στους 105,8. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία, και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε. Περιμένουμε και τη Μάνια, η οποία ευελπιστούμε να έρθει τώρα που να είναι. Πιο παλιά έρχονταν 11 παρατέταρτο, τώρα εντάξει το έχει φτιάξει λίγο, έρχεται κάτι στις 8 και 20 εκεί, 8 και 4, 9 παρά 20 εκεί τέλος πάντων. Περιμένοντας και τη Μάνια για να γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα βάλουμε λίγο έλικο εκείνο του bye, μωρό μου, bye, bye, bye. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα blues, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένα κροατές, να στείλω την καλημέρα μου στο Τσαλικάκι, εκεί στο φαρμακείο του Μαρινάκη, Χαρνιέ Μαρινιέ. Ο Χάρης ο Μαρινάκης στο φαρμακείο εκεί, ο οποίος είναι και αυτός συντονισμένος, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Music Club σε 105,8. Πάμε λίγο στον καιρό για σήμερα, ημέρα Παρασκευή 31 του μηνός, 31 Ιουλίου. Με πάρα πολύ αέρα και σήμερα, 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμου μέχρι και 55 χιλιόμετρα την ώρα. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου. Με καθαρό τον ουρανό που αστραπές δεν φοβάται. Αύριο που έχουμε πρώτο μηνιά, 1 Αυγούστου που μπαίνει ο μήνας, θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, μέγιστη γύρω στους 32-33 βαθμούς Κελσίου. 5 μποφόρ θα φυσάει και αύριο. 5 μποφόρ βορειοδυτική η άνεμη με λίγα σύννεφα στον ουρανό. Και την Κυριακή θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία. Θα πάει γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου, 59% υγρασία. Θα πέσουν λίγο οι άνεμοι. Θα πάμε στα 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους με καθαρό τον ουρανό. Από Δευτέρα και μετά, 3 του μήνα, 3 Αυγούστου, θα ανέβει πάλι λίγο η θερμοκρασία και θα ηρεμήσει λίγο ο καιρός με το να φυσάει τόσο πολύ. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πω στη φίλη μου την Μπέλα. Πέλα καλημέρα, μου λέει καλημέρα, φιλιά πολλά στην Μάνια. Μη ζηλεύεις. Δεν ζηλεύω, πού είναι η Μάνια? Κάτσε να έρθει η Μάνια και μετά στέλνουμε πρώτα φιλιά στη Μάνια. Πρώτα τα φιλιά μας τα στέλνουμε στον κεντρικό παρουσιαστή της εκπομπής που ξυπνάει από τις 5 και 20 και είναι εδώ 7 ώρα το πρωί και κάνει εκπομπή. Μετά στέλνουμε τα φιλιά μας στους παρατρεχάμενους, παύλα στις γλάστρες, παύλα στους βοηθούς που έρχονται 8.30 ώρα. Αυτά θες να λέω, να ανοίξω το στόμα μου? Θέλω να αφιερώσω, λέει, ανάτινε. Ναι. Για να δούμε τώρα, έλα παρατρεχάμενοι.
1: Τι λες ρε αχάμπαρε, ποιος είναι παρατρεχάμενος?
0: Δεν εννοούσα εσένα.
1: Ποιο είπες βοηθό?
0: Μα δεν έλεγα για σένα, δεν μιλούσα για σένα, γλυκιά μου Μάνια.
1: Βλέπεις πόσο μ' αγαπάει ο κόσμος?
0: Ναι. Καμιά ξαδέρφη σου έχεις βάλει πάλι? Άσε μας ρε Μάνια τώρα πρωί πρωί τώρα. Πω. Λοιπόν η Πέλα τι μας έλεγε εδώ? Θέλει να αφιερώσει, λέει, στον Δημήτρη το μέχρι τέλους από τον Νίνο. Θα πω σε λίγο την άποψή μου για το μέχρι τέλους από τον Νίνο.
2: Τους γράφω όλους, ξέρεις που

0: Τώρα βιοφωνό σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 25 και 53 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή, σήμερα 31 Ιουλίου, πάντα εδώ ζωντανά. Εδώ στο Music Club, στο 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μεγάλο ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Χαμός και σήμερα. 2810-370-888 είναι το τηλέφωνο το σταθερό του σταθμού. Εννοείται ότι σας χρησιμεύει και λίγο αργότερα κατά τις 10 όταν κάνουμε τα παιχνίδια, που παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνουμε στον αέρα παρέα και παίζουμε και κερδίζετε δώρα. Τα σημερινά δώρα, καλά, θα έχουμε διάφορα δώρα και σήμερα να δώσουμε. Ένα μάλλον από τα δώρα που θα δώσουμε θα είναι και μία διπλή πρόκληση. Όχι, πρόσκληση, ναι, λάθος. Μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus στην Χερσόνησο. Για να πάτε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σήμερα, δηλαδή, αν θέλετε, προλαβαίνετε να πάτε να κερδίσετε, δηλαδή κατά τις 10 που θα κάνουμε τους διαγωνισμούς, αλλά και το Σαββατοκύριακο να παίξετε, να κάνετε τις βουτιές σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Aqua Plus στην Χερσόνησο. Ένα από τα δώρα λοιπόν που θα δώσουμε θα είναι και μια διπλή πρόκληση, πώς λέγεται, ναι, πρόσκληση για το Aqua Plus στην Χερσόνησο. Πότε θα γίνουν αυτά? Θα γίνουν με παιχνίδια, με το Find the Rewind, με τις τρεις ερωτήσεις, με διάφορα παιχνίδια τέλος πάντων που κάνουμε κατά τις 10 η ώρα και μας παίρνετε τηλέφωνο και βγαίνουμε στον αέρα και παίζουμε παρέα. Λίγο τώρα πριν πάμε σε break διαφημιστικό στις 8.30 θα βάλουμε λίγο Νατάσα Θεοδωρίδου από τα ωραία τα 90's τα παλιά που μας αρέσουν πάρα πολύ. Καλά, δεν είναι ακριβώς 90's, είναι λίγο πιο μετά, είναι Zeros. Τέλος πάντων, μια χαρά, επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenaïs Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenaïs Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenaïs Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Επιτέλους, σπίτι. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
0: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
0: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να καλωσορίσουμε εδώ πέρα την Μάνια τη Δαντουλάκη.
2: Ναι, γεια σας, τι κάνετε, πως είστε, καλημέρα.
1: Χαθήκαμε ρε Σιμάνια, χαθήκαμε ρε φίλοι.
2: Σε άκουγα εγώ που με κραζείς και ακόμα και όταν λείπω με μένα ασχολείσαι σε αυτήν την εκπομπή.
1: Μα δεν έλεγα για σένα.
2: Έλα σε παρακαλώ.
1: Έλεγα για μια άλλη κοπέλα, Μάνια Δαντουλάκη, δεν έλεγα.
2: Δεν υπάρχει καμία άλλη Δαντουλάκη.
1: Ναι, ναι, καλά,
2: Μάνια.
1: Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα TikTok που κάνεις με το αγόρι σου που τον παρουσιάζεις εκεί και κάνετε, είσαστε ένα καράβι και λέτε ναι.
2: Ναι, σε τράτα είμαστε.
1: Ναι, τα all inclusive και κάτι τέτοια. Γιατί αντιγράφεις τα άλλα, τους άλλους ανθρώπους που κάνουν και δεν κάνεις κάτι δικό σου.
2: Άκου τώρα, στην ηλικία σου το καταλαβαίνω, το βλέπεις αντιγραφή. Στη δική μου ηλικία αυτό είναι ένα trend με χιλιάδες βίντεο από όλο τον κόσμο.
1: Ναι, αλλά αφού το έχουν κάνει άλλοι, γιατί να το κάνεις.
2: Γι' αυτό γίνεται trend, ρε αχάμπαρε, επειδή το κάνει ο κόσμος. Εγώ λοιπόν έκανα αυτό το trend.
1: Ναι, ποιο είναι το trend, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Το trend αυτό είναι με το βίντεο, δεν λες, με τις διακοπές.
1: Το βίντεο με τις διακοπές.
2: Τι ωραίες που είναι αυτές οι all inclusive διακοπές, ναι. Μα δεν είναι all inclusive και ποιος τα πλήρωσε όλα αυτά.
1: Ναι, και καλά τα πλήρωσε, ναι, ο άλλος. Ναι, ωραία. Αυτό όμως το έχω δει και το έχουν κάνει πάρα πολύ.
2: Μα γιατί γι' αυτό είναι trend.
1: Ναι, αλλά γιατί να το κάνεις και εσύ, αυτό δεν καταλαβαίνω.
2: Γιατί είναι trend.
1: Α.
2: Πω, πω. Καλά, αυτά τώρα εντάξει. Είναι της ηλικίας σου, της ηλικίας
1: ναι,
2: σου.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, το Δανδουλάκι, πώς σε βρίσκουμε στο TikTok.
2: Α, Μάνια Δανδουλάκι.
1: Να στείλω στην Στέλλα την καλημέρα μας. Γεια σου, Στέλλα. Λέει, καλημέρα, Παναγιώτη. Θέλω να βάλεις το τραγούδι Κόντρα σε κάθε λογική από την Άννα Βύση, να το αφιερώσω στο Γιώργο, τον άντρα μου, που κλείνουμε 10 χρόνια μαζί σήμερα.
2: Μπράβο, να ζήσετε.
1: Γιώργο, σ' αγαπώ. Αιώνια και θα σε διάλεγα ξανά και ξανά, έτσι να το πεις, Παναγιώτη.
2: Άντε να χαθείτε, μωρέ, πρωί-πρωί. Πεθαίνω εγώ τώρα με
1: εντάξει. Εύχομαι, Μάνια, να τα πεις και εσύ κάποια στιγμή αυτά. Πώς τον είπαμε εδώ.
2: Φτάνει τώρα.
1: Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου, από
2: φτάνει
1: περιέργεια.
2: Τώρα,
1: από περιέργεια.

0: Μπαίνει στα μάξι.
1: Παράθυρο κάτω. Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08 και 46 και 48 δευτερόλεπτα. Να καλωσορίσουμε το φίλο μας τον Γιώργο, τον Κοκολοδημητράκη. Γιώργο,
4: αδερφέ μου.
3: Καλημέρα, αδερφέ μου Γιώργο. Μα τι έγινε χθες ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο?
4: Δεν βλέπω, φίλε, μικρές ομάδες.
3: Μα γιατί δεν βλέπεις?
4: Δεν βλέπω μικρές ομάδες.
3: Μα σε παρακαλώ, Γιώργο, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια πρωί-πρωί. Δεν θέλω τέτοια. Θέλω να μου πεις.
4: Δεν το είδα.
3: Α, δεν το είδες.
4: Τον ΠΑΟΚ είδα με δυναμό.
3: Τον ΠΑΟΚ είδες με δυναμό.
4: Δυναμό Κιέβου, φίλε.
3: Δυναμό Κιέβου, αυτή είναι ωραία βόλτα. Να πάμε στο Κίεβο. Αυτή είναι ωραία βόλτα.
4: Ουκραίνη.
3: Εκεί. Με τις βόμβες. ΠΑΟΚ, δυναμό Κιέβου 2-0. Μεγάλο σόου έκανε ο Κωνσταντέλιας. Μα πώς τα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής.
4: Στα δάχτυλα.
3: Στα δάχτυλα τα παίζουμε. Και πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Congratulations στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Επίσης, μια και είπαμε για τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός έπαιζε με μια ομάδα η οποία λέγεται Πάξη. Όχι Παξούς, Πάξη λέγεται η ομάδα.
4: Σαν τον Ισάκη δηλαδή.
3: Σαν τον Ισάκη, ναι, Παξή. 2-2 το αποτέλεσμα.
5: Ναι.
3: Αλλά παρόλα αυτά προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό του Conference League. Congratulations.
4: Μπράβο.
3: Μα πώς θα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής? Λοιπόν, έλα, Μάνια, λέγε. Εσύ τα ποδόσφαιρα φαντάζομαι τάδες, επειδή το αγόρι σου.
5: Παναθηναϊκό είδα χθες.
3: Εννοείται. Να τα βλέπεις.
5: Και το είχα πει ότι θα πάει και χ.
3: Το είχε πει ότι θα πάει χ. Πότε, ναι. Πότε το πες?
5: Από όταν ήταν 1-1.
3: Α, στον αγώνα το πες.
5: Ναι.
3: Ότι θα λήξει χ.
5: Ναι.
3: Η Anderlecht θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Anderlecht. Να μας πει
4: Βέλγιο,
3: ο Γιώργος.
4: Βέλγιο, φίλε.
3: Από το Βέλγιο είναι η Anderlecht.
5: Μην με σκάς.
3: Όχι, αυτές είναι ωραίες βόλτες. Απλά το λέω για τους φίλους που τους αρέσουν τα ταξίδια με τις ομάδες.
4: Έτσι τυχαία.
3: Τυχαία το λέω,
4: πάντα,
3: μήπως.
4: Ναι. Πάντα.
3: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Πόπη. Πόπη, καλημέρα, τι κάνεις? Μου λέει: Παναγιώτη, καλημέρα. Είσαι ο καλύτερος. Δεν παίζεσαι πραγματικά. Είσαι σίγουρα ο καλύτερος DJ της Ελλάδας.
5: Ωραία, δείξε μου.
4: Ρε Μποφάκη, ταυτονόητα λέμε.
3: Μα
4: ταυτονόητα θα λέμε.
3: Καλά λέει, καλά λέει. Ταυτονόητα λέμε.
5: Έχω ήδη πονοκέφαλο.
3: Δεν πειράζει.
5: Αλήθεια, έχω ήδη πονοκέφαλο. Αν όλο αυτό συμβαίνει και θες να παραιτηθώ, δεν θα παραιτηθώ, λοιπόν, στο ορκίζομαι.
3: Βάλε, λέει, σε παρακαλώ, λίγο Ρία Ελληνίδου, το θα θες να με βρεις. Να στείλω την καλημέρα μου στην κολλητή μου, την αγάπη μου, τον έρωτά μου, τη Ράνια την Κωστάκη. Το φιλαράκι μου.
4: Τα φιλιά μας.
3: Τα φιλιά μου. Η Ράνια η Κωστάκη, η οποία κάθε και ψάχνει και βρίσκει όταν κάνει αυτά τα live.
5: Τα live με τους τραγουδιστές.
3: Με τους τραγουδιστές και τα λοιπά.
5: Έτσι βγαίνουν τα remake.
3: Μπράβο, έτσι βγαίνουν τα remake. Κάθε και ψάχνει και βρίσκει όλη τη δισκογραφία των γνωστών παλιών αγαπημένων τραγουδιστών, δηλαδή Γονίδη, Σφαγιανάκη και ούτω. Ναι, και τα λοιπά. Και γι' αυτό βγήκε και του φέρει το.
5: Πάλι.
3: Το σκοτεινέ μου έρωτα. Το πάλι είναι του. Πώς το λένε, του Πανταζή. Κάθε και ψάχνει λοιπόν όλες τις παλιές δισκογραφίες κτλ. Έτσι λοιπόν τώρα και με τη Ρία Ελληνίδου που προχθές κάνανε μια εκπομπή και που αυτό κυκλοφόρησε και σε live ολοκληρωμένο CD, πώς να το πω τέλος πάντων, και στο Spotify από τη Ρία Ελληνίδου. Βρήκε ένα παλιό τραγούδι από τον Σταμάτη Γονίδη.
5: Θα θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς.
3: Το θα θες να με βρεις. Σταμάταρος.
4: Σταμάταρος.
3: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι μου ζήτησε εδώ η φίλη μου η Πόπη. Είναι από την Ρία Ελληνίδου τώρα πλέον. Καινούρια βερζιόν, καινούρια εκτέλεση. Θα θες να με βρεις. Βερζιόν, ναι. Η πρώτη εκτέλεση είναι από τον Σταμάτη Γονίδη. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό παίζουμε. Εσύ, Μάνια, τώρα για να κάτι σου θυμίζει το τραγούδι αυτό το. Θα θες να,
5: θα γιατί... θες να με βρεις, μα δεν θα μπορείς.
3: Τώρα στα μάτια σου. Τώρα στα μάτια σου θυμίζει κανένα παλιό συγκόμενο. Είμαι σίγουρος.
5: Εγώ.
3: Σίγουρος.
5: Δεν έχω εγώ παλιούς. Ναι, δεν έχω παρελθόν.
3: Καλά, εντάξει, δεν έχεις παρελθόν. Εντάξει, ναι.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence. Ήμουν στη...

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, ladies and gentlemen. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 με το φίλο μας τον Γιώργο τον Κόκολο Δημητράκη.
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ο οποίος είναι ο αθλητικός ανταποκριτής.
4: Και αυτό.
3: Αθλητικός ανταποκριτής της εκπομπής. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο συνεχίζουν στην Ευρώπη με Anderlecht, είπαμε.
4: Ναι, ο ΠΑΟΚ.
3: Και με Τσεσεκά 1948.
4: Ημιτασιόν Σόφιας.
3: Ναι, καλά λέει, ημιτασιόν. Μία είναι Τσεσεκά Μόσχας. Ποια είναι τώρα η Τσεσεκά 1948? Ημιτασιόν είναι τώρα, δεν είναι.
4: Έτσι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Να στείλουμε την καλημέρα μας, Μάνια, έλα εδώ, στην φίλη μου την Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη. Είναι η κοπέλα που σε πήραμε χθες τηλέφωνο από το μαγαζί, από το Κούμπα, που είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής μου και προσωπική μου θαυμάστρια.
5: Πάλι ψέματα λεβάζει τους ανθρώπους.
3: Και αυτή.
5: Με παίρνει. Εγώ τόσο οδηγούσα και το σηκώνω από το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου. Λέει στην κάμερα, αλλά δεν μπορώ οδηγώ.
3: Ναι.
5: Και μου λέει μια θαυμάστηριά σου, μου λέει, θέλει να σου μιλήσει. Και μου λέει καλημέρα το κορίτσι και τα λοιπά. Τη λέω ναι, ξέρω. Τη λέω δεν μ' άκουγες πριν, είμαι άμπαλη. Και ο Παναγιώτης είναι ο καλύτερος και τώρα ακούω την εκπομπή. Ναι. Τη λέω τα ίδια, λέει σε όλους.
3: Μα η αλήθεια είναι αυτή, Μανιά.
5: Μίλαγα με την κοπέλα και τη λέω να δες. Σε λίγο θα μου κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα. Και κάνει τάκ και μου το
3: κλείνει. Η οποία πηγαίνει τώρα στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει. Και να στείλω την καλημέρα μου. Άκουδα τώρα εδώ στους κολλητούς μου.
5: Ακούω.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στην καντίνα του Γιώργη στα Μάλια. Δεν ξέρω αν την ξέρετε εσείς που.
5: Παναγία μου.
3: Εσείς που πηγαίνετε από εκεί, την ταβέρνα του Γιώργη στα Μάλια. Θέλει σε παρακαλώ, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα. Λέω, θέλω, μου λέει σε παρακαλώ να μου βάλεις τις καμπάνες.
5: Ναι.
3: Από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τον Ντίνταντον. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας αυτό.
5: Φαντάζεσαι.
3: Πάλι χτυπάνε.
4: Δεν το ξέρω, φίλε, δεν το ξέρω.
3: Ποιο το καμπάνες?
4: Δεν το ξέρω. Όχι.
3: Το καμπάνες
5: μπορώ να
3: είναι...
5: βάλω το χιόνι στο καμπαναριό.
3: Αυτό θα ήταν το χιόνι στο καμπαναριό.
5: Φαντάζεσαι.
3: Αυτό θα ήταν
5: ταιριάζει
3: πολύ.
5: Ταιριάζει αυτό το τραγούδι με το Ηράκλειο ή άλλο.
3: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο τραγούδι για διαφήμιση για το καμπάνα μάρε στα Χανιά. Πώς με βλέπετε? Καλώς. Καμπάνες, καμπάνες, καμπάνα μάρε. Σβολώνω.

0: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκπτώσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκπτώσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.

0: πιο δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ. Χειροκροτήστε, χειροκρότα κι εσύ. Χειροκρότα.
2: Μάνια.
1: Μπράβο, Μάνια.
3: Να είστε καλά.
1: Στην παρέα μας και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης, ο τρίτος της παρέας.
2: Αδερφέ μου.
1: Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Μάνο. Το Μάνο τον Σκατζουράκη, φανατικός ακροατής της εκπομπής. Μεγάλος τεχνικός παύλα ηχολήπτης, ασχολείται με τον ήχο, με την εικόνα, με τα φώτα κτλ. Ο οποίος εχθές ήταν στο αυτοκίνητο και μιλούσαμε στο τηλέφωνο και με είχε βάλει ανοιχτή ακρόαση. Ήταν με τα παιδιά, με την οικογένεια στο αυτοκίνητο και, και γελούσαν μέσα τέλος πάντων στο αυτοκίνητο. Λέω τώρα πώς νιώθετε. Δεν νιώθετε, λέω τώρα, σαν να με ακούτε να κάνω ραδιόφωνο. Γιατί με ακούγανε με ανοιχτή ακρόαση. Και η φωνή μου, ξέρεις που είναι χαρακτηριστική. Ξέρεις, Γιώργο. Ότι η φωνή μου είναι χαρακτηριστική.
3: Και εκνευριστική ενίοτε.
1: Όχι εκνευριστική.
2: Εσύ ένα φίλε και του Νότι.
1: Συμφωνώ.
2: Εσείς οι δύο.
1: Εμείς οι δύο έχουμε χαρακτηριστική φωνή. Εγώ και ο Νότης. Μπράβο. Μπλιάχ. Ρε. Μπράβο, ρε μα.
3: Μπλιάχ.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μου έστειλε μήνυμα και γράφει το μήνυμα. Καλημέρα, Παναγιώτη. Είσαι ο μοναδικός, ο καλύτερος στην πρωινή ζώνη. Σε παρακαλώ, μην ξαναλλάξεις ώρα. Μόνο το πρωί να κάνεις. Να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και αν μπορείς, κάνε και μόνο σου εκπομπή.
3: Δείξε μου το μήνυμα και αν στα γράφει αυτά ο άνθρωπος, θα σου δώσω ό,τι λεφτά έχω στο πορτοφόλι. Πρόσεξε, είναι τέλος του μήνα.
2: Πάλι, φίλε, τα οικονομήσαμε.
1: Εντάξει, είναι τέλος του μήνα. Μπορεί να έχει να πληρώσει τώρα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει.
3: Γι' αυτό το λέω.
1: Λοιπόν, να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970. 11-10-58. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ πέρα, τον Γιάννη τον Γιαλαμά, φανατικός ακροατής εκπομπής, και να πάω στη φίλη μου την Εύα την Σωμαράκη, η οποία Εύα δουλεύουμε μαζί εκεί στο μαγαζί μου. Λέει καλημέρα Παναγιώτη και στην παρέα σου, τα φιλιά μας και από μένα, τον Ορέστη και τον Φώτη. Θέλουμε το τραγούδι το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο». Φτιάχνει παστίτσιο, με περιμένουν. Σήμερα δεν δουλεύω. Γιατί έχουμε φαγητό προσωπικό και έχει λέει παστίτσιο σήμερα. Δεν δουλεύω σήμερα! Καπετάνιο. Σήμερα κάνει το παστίτσιο!
2: Σήμερα βρήκατε.
1: Σήμερα
3: βρήκατε. Να πάρουν καπετάνιο.
1: Ναι, ναι, να μου κρατήσετε ένα κομμάτι. Γιατί ρε, ωραίο είναι ο καπετάνιο.
2: Δεν είναι κονόμα, φιλέ.
3: Εμένα θα το πεις.
1: Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Θέλετε να βάλουμε την εκτέλεση από την Μαρινέλα ή θέλετε αυτό το remix το από την Τάνια Καρά.
2: Original.
3: Καρά.
2: Original.
1: Μα τώρα original. Επειδή εσύ είσαι original σε ΑΕΚ, θα τα βάλουμε το original.
3: Είναι λοιπόν, πιο κεφλίδικο για τέτοια ναι, ώρα συμφωρώ, να ξυπνήσει ο κόσμος.
1: Ό,τι πει η Μάνια.
3: Ό,τι
1: πει η Μάνια.
3: Μαρινέλα θα βάλει σίγουρα.
1: Η γυναικάρα μας. Ό,τι πει η Μάνια. Έλα κούκλα.

0: 99,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μου να στείλουμε στο Μανώλη τον Γυαλιτάκη από τις πρότυπες σχολές οδήγησης iDrive Ηρακλείου και Αρκαλοχωρίου. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στον
2: καιρό.
1: Στον καιρό. Μισό λεπτό να βάλουμε το κατάλληλο
3: ραδιόφωνο. Καιρό είχαμε, φίλε, να πάμε στον καιρό.
1: Καιρό είχαμε να πάμε στον καιρό. Καλά τα λέει εδώ ο κολλητός.

0: Λαμάνια, σε ακούμε.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, τελευταία μέρα του μήνα, τελευταία ημέρα εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή 31 του Ιούλη, 29
0: βαθμοί. Γιατί είναι τελευταία εργάσιμη, αύριο είναι Σάββατο.
1: Δεν είναι εργάσιμη το Σάββατο.
0: Εντάξει, πολλοί κόσμος όμως.
1: Μην κοιτάς, εγώ η φτωχιά δουλεύω, μιλάω για τον κανονικό
0: κόσμο.
1: Εντάξει,
0: και η εστίαση δουλεύει.
1: Η εστίαση δουλεύει για την Κυριακή, τη βγάλουμε και αυτή εργάσιμη.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ναι, έλα.
1: Μα μου έκοψε τη διάβγεια που είχα αυτή τη στιγμή. Παρασκευή στα μούτρα σου.
0: Να την ξαναδώσω τη διάβγεια.
1: Παρασκευή, λέω, 31 του Ιουλίου, είμαστε 29 βαθμούς Κελσίου, 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς έχει αρκετό αέρα, 5 μποφόρ βόρειους ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και σύννεφα. Στα Χανιά είμαστε στους 30, που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, 4 μποφόρ βόρεια άνεμη και ηλιοφάνεια. Ενώ στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 28, που είναι και η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας, 6 μποφόρ δυτική άνεμη, ρηπές ανέμους στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια.
0: Βάλαμε την κατάλληλη μουσική για τον καιρό, έτσι που το λέει η Μάνια. Έτσι που λέει η Μάνια.
2: Έτσι ακούω, φίλε, την Πετρούλα.
0: Ναι.
1: Τι να σας πω πια.
0: Μάλλον. Δεν θέλω τώρα να πω κάτι, γιατί άμα.
1: Λόγια δεν έχω.
0: Δεν θέλω, αλήθεια, Μάνια. Ειλικρινά, ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπάμε. Εμένα πάντως δεν μου θυμίζει την Πετρούλα. Αλήθεια, Μάνια. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Την Πετρούλα δεν μου τη θυμίζει.
1: Τι να πω πια. Δεν έχω λόγια.
0: Μετά την Πετρούλα δεν ήταν μια άλλη που έλεγε.
1: Η Αφρούλα, ξέρω από την αρχή τη συζήτηση. Ξέρω από την αρχή τη συζήτηση θέλει να πει. Ειλικρινά, ξέρω από την αρχή τη συζήτηση. Λέει ότι όσο πια προβλέψιμο στα μάτια μου, που βλέπει ότι περιμένω να τελειώσει την πρώτη, ξέρω τι θε να πει.
0: Άκου τώρα. Μου έβγαλε εδώ στα αναμνήσεις μια φωτογραφία πριν από 2 χρόνια.
1: Πού ήσουν εσύ σαν την Αφρούλα?
0: Άκου, ναι, πού ήμουν εγώ σαν την Αφρούλα, 31 Ιουλίου του 2024, σαν σήμερα δηλαδή, με τον κολλητό μου, τον Άκη, τον Τζαγκαράκη, ο οποίος δουλεύει security κτλ. Διότι όλοι security είναι κολλητή μου, αδέρφια μου εδώ πέρα κτλ. Μεταξύ των οποίων security είναι και ο Γιώργος.
2: Προσέχουμε το βασιλιά.
0: Με προσέχει εδώ ο βασιλιάς. Μετά θέλω να σου πω κάτι για το βασιλιά. Και έχω βγάλει μια φωτογραφία τώρα εδώ. Μου βγάλει μια ανάμνηση που πρέπει να είμαι 670 κιλά στη φωτογραφία.
2: Μόνο.
0: Μπορεί και να είμαι και στα πιο χοντρά μου. Δηλαδή σίγουρα εδώ πέρα είμαι 120.
2: Ντούκι, φίλε.
1: Εγώ κάποια
2: ντούκι.
1: Στιγμή είχα κάνει ένα TikTok που έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σοκαριστικό και στενάχωρο από αυτό που μπορεί να πάθει όταν κοιτά παλιέ σου φωτογραφίε που νόμιζε ότι ήσουν χοντρό και τώρα είσαι πιο χοντρό. Εγώ το έχω πάθει πάρα πολλέ φορέ αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν είμαι πιο χοντρό.
1: Όχι, όχι. Εγώ λέω γενικά ότι αυτό το σαν vibe δεν το έχει νιώσει πολλέ φορέ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βλέπω φωτογραφίε που είμαι μείον 15 κιλά από τώρα, α πούμε, και τότε έλεγα πω πρέπει να χάσω. Και λέω πώ γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Για το Λύκειο. Λες για το Λύκειο.
1: Στο Λύκειο ήμουνα, να ξέρεις, πάρα πολύ καλή.
0: Λοιπόν, ακούστε. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Music Club 105,8 παρουσιάζει. Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
0: Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, θα παίξω και εγώ μουσική, θα κάνω εγώ το warm-up και αν όλα πάνε καλά θα κάνω και το after party. Δηλαδή και πριν τη συναυλία και μετά.
2: Ωραίο, φίλε.
0: Λοιπόν,
2: ωραίο.
0: Ακούστε τώρα. Πρώτον, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου, τον Μανούσο το Λεονταράκι, τον αρχιτέκτονα, τον πάρα πολύ γνωστό, τον αγαπημένο μου φίλο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, να σας πω για τον Κωνσταντίνο Αργυρό ότι έχουμε να σας δώσουμε μια διπλή πρόσκληση. Για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία στον Κωνσταντίνο Αργυρό, να περάσετε ωραία με τους φίλους σας, με την παρέα σας κτλ. Να τον ακούσετε. Έχουμε πολύ μικρό break. Μετά το break το διαφημιστικό, ή πρώτο ή δεύτερο τραγούδι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και πρώτο, μπορεί να είναι και δεύτερο. Το λέμε αυτό για να έχει suspense. Θα παίξουμε ένα τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θα βάλουμε το νερό.
1: Να σε πιω,
0: να σε πιω, να σε χαρώ.
1: Α, να σε δω, ρε, όχι να σε πιω, να σε δω, να σε δω, να
0: ναι.
1: σε.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μόλις το ακούσετε αυτό, πρέπει να μας στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Να γράψετε Αργυρός και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Μα να σου πω, τη βαφτιστήρα μου την Κέλλη την ξέρεις εσύ, την έχω δείξει ποτέ.
0: Ναι,
1: που είναι μια κουκλάρα που μοιάζει.
0: Ξέρω ποια είναι, ναι, που σου μοιάζει μια κουκλάρα, ναι.
1: Μια κουκλάρα. Το ξέρεις που μας ακούει τώρα και θέλω να τους πω καλημέρα και στον αδερφό της το Μανώλη και στον αδερφό της το Γιώργο που μας ακούει.
0: Πόσο χρονών είναι?
1: Είναι πολύ σπάνιο αυτό, γιατί κουμπάρα μου δεν με ακούει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Καλά, δεν σε ακούει κανένα. Η βαφτιστήρα σου πόσο χρονών είναι?
1: Έξι.
0: Έξι.
2: Ούτε που θυμάμαι.
0: Ούτε που ξέρεις πότε γεννήθηκε.
1: Κόλλησα, ρε παιδιά. Έξι είναι.
0: Ξέρεις.
1: Έλα, ρε παιδιά, όχι έξι είναι.
0: Του πότε είναι γεννηθής? Όταν είναι μωρά τα παιδιά δεν λένε πόσο χρονών, λένε του πότε είναι
1: γεννηθής. Έξι είναι, μου λέει η τέχνη σαν μου.
0: Του πότε είναι γεννηθής.
1: Δεν έβγαλε μείον έξι, του είκοσι.
0: Βάλε, λέει, μείον έξι του είκοσι. Πάρτα.
1: Στα μούτρα σου. Δεν τα θυμάμαι αυτά τα πράγματα.
0: Αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-31-87-86.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Εδώ στην πόλη του Ηρακλείου όσον αφορά την κίνηση.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι και ακροατές, στην Ικάρου βλέπω ότι γίνεται χαμούλης και στα δύο τα ρεύματα. Θα σας πω σήμερα που έχει αρκετή κίνηση. Αντιστάσεις βλέπω κίνηση στα Φανάρια. Στο κέντρο Δημοκρατίας, Χαριλάου Τρικούπη, τα Φανάρια προς τη Δημοκρατίας. Πλατεία Ελευθερίας, Αβέροφ, Εύανς, Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά. Τρομερή κινησούλα αυτή την ώρα.
0: Ωραία είναι αυτά. Αυτά μας αρέσουν, μανιά.
1: Καλά, τι μας νοιάζει. Ο κόσμος μας ακούει.
0: Καλά, εμάς τι μας νοιάζει, στο σταθμό είμαστε, δεν είμαστε.
1: Όχι, αυτό θέλω να πω. Ο κόσμος ακούει τους καλύτερους, οπότε τι τον νοιάζει.
0: Εννοείται, ναι, εντάξει.
1: Μήνος η κάθοδος έχει πάρα πολύ κίνηση. 62 Μαρτύρων η άνοδος έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Γιώφυρο βλέπω κινησούλα και στο κέντρο της Αμουδάρας και του Γαζίου είναι λίγο πιο έντονα τα πράγματα από ό,τι συνήθως.
0: Εάν πάτε διακοπές, επειδή είμαστε και πάρα πολύ μορφωμένοι εμείς οι δύο, δηλαδή εγώ με τη Μάνια και διαβάζουμε βιβλία όλη την ώρα. Εννοείται ότι διαβάζουμε βιβλία όταν είμαστε στην παραλία. Θα σας προτείνουμε 3-4 βιβλία πάρα πολύ ωραία που αν δεν τα έχετε διαβάσει, να τα διαβάσετε και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Εμένα το αγαπημένο μου, ξέρεις ποιο είναι?
0: Για πες μας.
1: Το «Η ζωή ανάμεσα σε ηλίθιους».
0: Η ζωή ανάμεσα σε ηλίθιους.
1: Τρομερό να το πάρετε.
0: Πολύ ωραίο να το πάρετε.
1: Προσπαθώ να το διαχειριστώ. Όλο το έχω διαβάσει, ακόμα δεν το διαχειρίζομαι. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που άμα δεν το έχετε διαβάσει είναι πολύ ωραίο και λέγεται «Προβληματικός καλοκαιρινός έρωτας».
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και το χειμώνα. Δεν τίθεται με εποχής.
0: Είναι ένα βιβλίο, το έχω διαβάσει εγώ, με γρήγορο ρυθμό, με έτσι πολύ ωραίους και έξυπνους διαλόγους. Θα περάσετε πολύ ωραία. Γιατί διαβάζω και βιβλία, να ξέρεις, Μάνια, εδώ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ναι. Επίσης μπορεί να διαβάσει το βιβλίο «Το τι μπορούμε να γνωρίζουμε».
1: Ποιανού είναι
0: του Ιαν Μανιούαν. Το ξέρεις?
1: Το Μανιούαν.
2: Ναι.
1: Παναγία μου.
2: Τι είναι το βιβλίο
1: για πες μας, που το έχεις διαβάσει και αυτό. Αφού πας προτάσεις στον κόσμο, πες μας τι λέει ο Μανιούαν. Γιατί δεν μας λες την υπόθεση του Μανιούαν?
0: Περιμένεις που την περίληψε.
1: Τρομερή πένα ο Μανιούαν. Καταπληκτικό. Από πού είναι ο Μανιούαν, ξέρεις?
0: Από το Ρίο.
2: Ξέρεις, η γυναίκα.
1: Αντίριο.
0: Λοιπόν, ο Ιαν Μανιούαν.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρα.
0: Ακούστε ρε παιδιά. Είναι ένα έργο που κινείται με άνεση.
1: Έργο ή βιβλίο?
0: Περίμενε, ενώ ρε παιδί μου.
1: Έχει γίνει και έργο. Τι μας κρύβεις?
0: Θα μας σταματήσετε.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι ένα βιβλίο το οποίο κινείται με άνεση. Πού? Ανάμεσα στην φιλοσοφική ανάλυση.
1: Έλα. Ντροπή. Πες στον κόσμο ειλικρινά. Δεν έχουμε θέματα και σας λέμε βλακίες πρωί-πρωί. Δεν τον έχω ξανακούσει το Μανιούαν. Να είσαι ειλικρινής με τον κόσμο. Να είσαι ειλικρινής που έχεις διαβάσει εσύ φιλοσοφικό βιβλίο. Έλα, ντροπή πια, λίγο σεβασμό στους ανθρώπους που μας ακούνε.
3: Ωραία, φίλε.
1: Που άκουσες εσύ διάβαση φιλοσοφία. Εδώ δεν έχεις ξεκαθαρίσει αν είναι βιβλίο ή έργο, δεν έχεις ξεκαθαρίσει. Ντροπή πια, λίγο έλεος. Αυτούς τους ανθρώπους εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πάρτε το.
0: Μα δεν μου αφήνετε να.
1: Μα πες μας, ναι, θα τελειώσει, έχουμε και δουλειά. Θα έρθει η Κωνσταντίνα σε λίγο.
0: Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι.
2: Στην Κωνσταντίνα πες. Αριστεριά μπορεί.
1: Κωνσταντίνα διαβάζει αποκλειστικά Μανιούαν. Μου το έχει πει εμένα. Όταν κάνουμε τις αυτές τις φιλοσοφικές συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας, τα λέμε αυτά. Έτσι διαβάζει Χορχέ Μπουκάι, Μανιούαν.
3: Ποιος είναι το
1: Χορχέ Μπουκάι, δεν ξέρεις κι εσύ? Μα είπαμε τα. Μόνο Αστερίξ διαβάζει το σπίτι σας. Μα μια ολιά του Χορχέ το ξέρει όλος ο κόσμος.
3: Χορχέ Μπουκάι.
1: Έλα Παναγία μου.
3: Έλα Παναγία μου.
0: Ο Χορχέ Μπουκάι ταιριάζει πιο πολύ σε βότκα. Δηλαδή, πώς είναι η Μπελούγκα. Πώς είναι η. Δεν ξέρω.
1: Μα έλεος.
0: Χορχέ Μπουκάι, σκηνοθέτη. Πώς το λένε, συγγραφέα είναι ο Χορχέ Μπουκάι.
2: Να μια Χορχέ Μπουκάι.
1: Κούντερα, το Κούντερα το ξέρεις τουλάχιστον. Το Κούντερα.
3: Έλα να ανοίξουμε μια Χορχέ Μπουκάι.
1: Το Χορχέ Μπουκάι. Το μπερδεύεσαι. Το Μίλαν Κούντερα το ξέρεις τουλάχιστον.
0: Τι αυτό,
1: τίποτα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ιάπωνα. Κάτι τέτοια ονόματα ακολουθώ στο TikTok. Έναν, πώς τον είπε τον τελευταίο.
1: Τον Κούντερα,
0: ακολουθώ ένα, δεν ξέρω πώς τον λένε.
1: Αυτός πεθάνει, δεν τον ακολουθείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ακολουθώ ένα στο TikTok που φοράει κάτι παπούτσια μπασκετικά και πάει συνέχεια ένα Κινέζο που βρέχει, χιονίζει και πάει και παίζει μπάσκετ σε ένα γήπεδο. Τον ακολουθείτε αυτόν, σας το βγάζει. Που είναι, η δουλειά του είναι τεστάρι παπούτσια, κάτι τέτοιο, μπασκετικά παπούτσια.

0: τον έχετε ακολουθείτε αυτό, ναι.
1: Όχι, εμείς. Όχι.
0: Δεν σας βγάζει, μα τι σας βγάζει αυτό το έρμο το TikTok.
2: Μα εδώ δεν ξέρεις τον Κούντερα. Έχεις και άποψη.
0: Κούντερα, λέω Κούντερα.
2: Μα δηλαδή βλέπετε ποιος είναι ο πεφωτισμένος αυτού του σταθμού.
0: Ο πεφωτισμένος.
2: Όταν διάβαζα εγώ.
1: Πες μας για αυτό τον Κούντελα.
2: Τον Κούντελα. Όταν διάβαζα εγώ την αβάσταχτη ελαφρότητα του, είναι εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι, ναι. Μας έπεισε
2: τώρα. Πέστε τρίλιζα.
0: Μας έπεισε. Ναι, ναι, ναι. Παίζαμε τρίλιζα, λέει.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας τη Μαρία που ήθελε να ακούσει λίγο Γιώργο Γιαννιά. Μα εννοείται ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή μόνο καψουρο ερωτοτράγουδα παίζουμε. Εννοείται.
2: Ποιότητα, φίλε, ποιότητα.
1: Υπάρχει μια ποιότητα εδώ, εδώ τέλος πάντων στην εκπομπή. Παίζουμε λίγο Γιώργο Γιαννιά, έτσι στις 11 παρα 10 το πρωί. Τέλος πάντων, ημέρα Παρασκευή σήμερα, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να βάλουμε λίγο Γιώργο Αλκαίο από τα παλιά. Και επιστρέφω εδώ σε λίγο παρέα με την Μάνια. Θα δώσουμε μία διπλή πρόκληση, πρόσκληση. Μα από το πρωί όλο λάθος το κάνω. Θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus στην Χερσόνησο. Για να πάτε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να κάνετε τις βουτιές σας, ηλιοθεραπείες, να φάτε εκεί κτλ. Να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Με το που τελειώσει ο Γιώργος Αλκαίος, θα σας πω τι είπες.
2: Special πολύ.
1: Special. Με το που τελειώσει ο Γιώργος Αλκαίος, θα σας πούμε τον τρόπο για να κερδίσετε.

0: 105,8.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
2: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
2: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
2: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
5: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
4: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
6: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
7: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
8: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, έχουμε να δώσουμε, Μάνια και ναι, φίλοι ακροατές, μία διπλή πρόσκληση.
9: Για πού?
8: Για να πάτε στο Aqua Plus στην Χερσόνησο. Να κάνετε βουτιές, να περάσετε ωραία.
9: Να τη δώσουμε.
8: Θα τη δώσουμε με ένα απλό τηλεφώνημα. Αλλά το τηλεφώνημα πρέπει να είναι σβέλτο. Παύλα, γρήγορο.
9: Πες το τηλέφωνο.
8: Παύλα, αεράτο. Περίμενε, μην βιάζει. Θα παίξουν εδώ πέρα μερικές διαφημίσεις ακόμα. Ναι, όχι τώρα. Θα παίξουν μερικές διαφημίσεις ακόμα. Και σε κάποια φάση θα βάλουμε το τραγούδι Καραμέλα από την Ελένη Φουρέιρα. Το ξέρεις το τραγούδι?
9: Παναγία μου.
8: Μόλις ακούσετε το Καραμέλα από την Ελένη Φουρέιρα, εμείς θα είμαστε εδώ σε υπάρξη κατευθείαν να πατήσουμε τα μικρόφωνα, να βγούμε στον αέρα κτλ. Πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2810-370-888. Ο πρώτος που θα το κάνει
9: είναι και ο τυχερός.
8: Θα κερδίσει το δώρο. Εντάξει, τώρα πριν ολοκληρωθεί εδώ η εκπομπή, κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων, θα βάλουμε το Καραμέλα από την Ελένη Φουρέιρα. Εντάξει, Μάνια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
10: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
11: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
10: 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
12: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
14: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
13: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
14: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
13: Σακλαμάκι σου λέω.
14: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
13: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816 00 88 88. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
8: Από γρηγοράδα,
9: γρηγοράδα. Μα με το τηλέφωνο στο χέρι είσαστε.
8: Μα με το τηλέφωνο στο χέρι ήσουν.
9: Παναγία.
0: Εννοείται, αφού η κόρη μου περιμένει τις προσκλήσεις.
8: Πω. Congratulation. Την καλημέρα μας καταρχήν.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
8: Το όνομά σας?
0: Εβελίνα.
8: Εβελίνα, και την κόρη σου πώς τη λένε, είπαμε?
0: Ιωάννα.
8: Για δώσε μου την Ιωάννα.
0: Έλεγα να μιλήσει στον κύριο Μάρτη.
8: Στον κύριο Μάρτη, σωστά, καλά το είπα. Στον κύριο Μάρτη, καλά το είπα. Έλα Ιωάννα, τι έγινε?
16: Καλά.
8: Καλημέρα Ιωάννα.
16: Καλημέρα.
8: Τι τάξη θα πας τώρα το Σεπτέμβριο?
16: Τρίτη.
8: Τέλειο.
9: Πόπο, μεγάλο παιδί.
8: Μεγάλο, δηλαδή είσαι γεννηθής του 2016?
16: 18. Του 18.
9: Είσαι πάλι στα μαθηματικά, τι λες του παιδιού?
8: Του 18 είσαι. Του 19 είναι ο δικός μου, α ναι, τρίτη θα πας. Ναι, εντάξει, λάθος. Του 18, εντάξει, λοιπόν. Συγχαρητήρια, κερδίσατε μία διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Να πάτε ποτέ θέλετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, Ιωάννα και Ευελίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Εντάξει, εμείς...
9: μείνετε στη γραμμή.
8: Τι είπες για ξανά, δεν το πιάσα.
0: Έχουμε και ένα άλλο κοριτσάκι, 4 χρονών.
8: Σαν το Χουάν δηλαδή, ναι, 4. Αυτό πρέπει να είναι το σπίρτο της οικογένειας, υποψιάζομαι.
0: Εννοείται. Είπα, είναι τελευταία μέρα σήμερα και είναι στον παιδικό.
8: Ναι.
9: Καλή υπομονή.
8: Ναι, σήμερα κλείνουν. Ναι, I know. Λοιπόν, εντάξει, μείνετε στη γραμμή να σας πούμε πώς θα πάρετε το δώρο σας. Thank you.
0: Ευχαριστούμε

0: παίζει δυνατά και ελληνικά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε πολύ ωραία όσο πολύ ωραία περάσαμε και εμείς. Να μας πει η Μάνια η Δανδουλάκη πώς πέρασε.
2: Καλύτερη μέρα της ζωής μου. Δηλαδή νιώθω τυχερή στην τοποθεσία πλατεία Ελευθερίας.
1: Πολύ ωραία. Θα περάσεις ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, επειδή πέρασες μια πάρα πολύ ωραία Παρασκευή.
2: Αυτό φοβάμαι, μην είναι την Παρασκευή και το σουκού.
1: Τι.
2: Τίποτα.
1: Μην είναι η Παρασκευή σαν το σουκού. Μην είναι.
2: Το σουκού σαν την Παρασκευή.
1: Σαν την Παρασκευή, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη που με μεγάλη μας χαρά τον φιλοξενήσαμε για σήμερα εδώ στην εκπομπή. Που έβαλε 4 γκολάκια. Ποιος τα έβαλε, πώς τον είπες?
3: Παυλίδης, φίλε.
1: Ο Παυλίδης. Πού παίζει ο Παυλίδης?
3: Μπενφίκα.
1: Στην Μπενφίκα. Έκανε, λέει, 4 γκολάκια, λέει. Έβαλε. Πώς το όνομά του, μικρό, πώς είναι?
3: Τώρα με πιέσα αδιάβαστο.
1: Παυλίδης.
2: Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε που και σήμερα είστε συντονισμένοι στην παρέα μας.
1: Παυλίδης.
2: Λέω να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη τον έλενε, ρε. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλας.
1: Ο Βαγγέλας ο Παυλίδης.
3: Μάνια,
1: ευχαριστούμε, ρε. Πού θες να αφιερώσει το τελευταίο τραγούδι εδώ της εκπομπής?
2: Τον Άις Μπαλαμό.
1: Όχι το.
2: Δεν κατάλαβα. Πού να το αφιερώσω,
1: τον Άις Μπαλαμό το έχουμε βάλει σαν χαλί. Για να τώρα
2: που... Έτσι όπως το πες λέω θα ξεκινήσω
3: το βράδυ. Για να το πληρώσω στο αγόρι μου.
1: Ναι, καλά σου ρε, γιατί δεν βάζεις το αφαιρώ στο
2: δεν nice... έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα.
1: Δεν έχω
2: Παναγία και Χριστέ.
1: Το ψίδερη καρδιά αφαιρώσε του.
3: Καράβι.
1: Πρέπει. Αυτό θα βάλουμε, με αυτό θα κλείσουμε.
2: Λοιπόν. Έλα το βάλουμε.
1: Αυτός το έχει κάνει γνωστό το τραγούδι, ο Δημήτρης ο Μπάσης.
2: Ναι, μετά επίσης μετά από το ψίδερη καρδιά βάλε και το Σαντιλό.
1: Τι είναι το Σαντιλό?
3: Αυτό
1: τα τέτοια που παίζω το βράδυ εκεί εδώ. Ναι, τέλος πάντων.
2: Σαντιλό βάλε μετά.
1: Ξέρω, μωρέ, ναι. Λοιπόν, Μάνια ευχαριστούμε, Γιώργο ευχαριστούμε, Κοπέλια ευχαριστούμε, γεια σας.
2: Φιλάκια.

0: καλύτεροι καλλιτέχνες.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης.
0: Οι μεγαλύτερες συνεντεύξεις.
5: Είμαι ο Θέμης Αραμαντζίδης.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Το μεγαλύτερο ραδιόφωνο.
8: Music Club.
9: Music Club.
10: Music Club. 105,8.
11: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του. Τα πες όλα.
12: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
15: Στα πεζά, κυρία.
14: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
15: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
16: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
17: Music Club 105,8.
0: Στο ίντερνετ musicclub.gr.
17: Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
0: Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στο Music Club 105,8.

0: Παρέα με όλο τον κόσμο που ακούει δυνατά και σήμερα τον Music Club 105,8 αλλά και με τους αγαπημένους μας χορηγούς. Το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι Ocean Seaside βρίσκεται στην ανάληψη Χερσονήσου από πολύ νωρίς το πρωί για τον μπανάκι σας, το καφεδάκι σας, αλλά και για να δοκιμάσεις την υπέροχη κουζίνα που έχει ετοιμάσει ο σεφ Ζήνωνας Χριστοφίδης. Δροσιστικά κοκτέιλς και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Το κατάστημα Λελεντάκι σου όμως, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Δικαιοσύνης 17, με μια υπέροχη αντρική καλοκαιρινή. Collection. Η Calco Cretan Aluminum Construction στα πεζά Ηρακλείου για τους φίλους κατασκευαστές, αφού προμηθεύει και στη χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, κάγκελα παντός τύπου και φυσικά σίτες, ακόμα και με χρωματιστό πλαίσιο. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία καταστήματα στην πόλη μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Residence by Καρπαθιωτάκης και Maison, εκεί όπου θα βρεις τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή σε όποιες διαστάσεις επιθυμείς. Και τέλος, οι αναδρομές στις Αρχάνες για τον πιο τέλειο γάμο και για μια ονειρεμένη βάπτιση. Οι αναδρομές Hall αλλά και τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη είναι στη διάθεσή σας για πανέμορφες και μοναδικές εκδηλώσεις.
1: Παίζει μόνο για σένα.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Παίζει ελληνικά.
2: Και εσείς ακούτε Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8.
3: Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
3: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους, με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51, ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902, καθώς και στα social media.
6: Τάκη, ζεσταίνομαι.
7: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, κρυώνω.
7: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
7: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρα Aluminium Technology.
6: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
6: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
8: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ δίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
8: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Διαφημίσεις! Γέλος!

Music Lab 105,8 έχει μαυρίσει η ψυχή μου με τις εικόνες που έρχονται από το φοινικό δασος της Πρέβελη. Πάει και η Πρέβελη, παιδιά. Αν θυμάστε καλά, και πριν μερικά χρόνια πάλι είχε καεί από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης μας. Τι να λέμε για το φοινικό δασος. Δύο έχουμε, έτσι, στο Βάη, στη Σιτία και την Πρέβελη στο Νότιο Ρέθυμνο. Δυστυχώς στο Νότιο Ρέθυμνο, από ό,τι φαίνεται, έχει καεί κατά 80%. Μετράμε τις πληγές. Από ό,τι φαίνεται και από στήλους της ΔΕΗ μπήκε η φωτιά. Τελικά, τουλάχιστον έτσι λένε οι εμπειρογνώμονες. Περιμένουμε να δούμε. Ακόμα είναι ισχυροί άνεμοι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλους τους νομούς. Αλλά δυστυχώς το Ρέθυμνο μετράει τις πληγές του μαζί με τους δύο δικοχαμένους μας πυροσβέστες. Και μάλιστα ο ένας από αυτόν μόλις 25 ετών. Είναι πάρα μα πάρα πολύ λυπηρό. Λοιπόν, περιμένω να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6970-11-1058 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού μας για να στέλνετε μηνυματάκια, βίντεο, φωτογραφίες από εκεί που μας ακούτε. Να επικοινωνήσετε και εσείς οι μακρινοί μας φίλοι, γιατί βλέπω ότι είστε πάρα πολύ και σήμερα συντονισμένοι από το διαδίκτυο, όπως είναι η Αμερική, το Ιράν, η Τσεχία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Σερβία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Κύπρος, οι αγαπημένοι. Στέλνετε μηνυματάκια και στα social του σταθμού. Είμαστε παντού, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok και στα προσωπικά μου προφίλ, Κον Παπαδοπούλου στο Instagram για να με ακολουθήσετε, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Πάμε να κάνουμε μια καντάδα από τον Απόνκα που είδα την αφίσα του. Έρχεται το Σεπτέμβρη, παιδιά, η ώρα. Θα έχουμε επιστρέψει και από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Λατρεύω τον Απόν, έρχεται και εκείνο στο Τεχνόπολις Πάρκ. Μέχρι τότε όμως να θυμάστε ότι 4 Αυγούστου, ημέρα Τρίτη, έχουμε το Στέλιο Ρόκο στο Τεχνόπολις Πάρκ, παρέα με το ραδιόφωνο μας φυσικά, σε άλλη μια μεγάλη συναυλία. Έχουμε πολλές, χαμός θα γίνει τον Αύγουστο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο, Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρτερού. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419. Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα γάλακτος Λάζο Νικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
12: Από την κορυφή του ψηλό.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Το ραδιόφωνο σου είναι εδώ. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες είναι επίσης εδώ. Δεν ακούσαμε τυχαία πάνω κι άμμο, διότι έρχεται και εκείνος Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο Καστέλι, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Παιδιά, θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Έδωσα χτες 2 προσκλήσεις. Θα δώσω και σήμερα. Οπότε ξεκινάω πάλι διαγωνισμό. Θέλω να στείλετε στο Instagram την λέξη κι άμμο και τα στοιχεία σας, να δώσω μια διπλή πρόσκληση. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, πάνω κι άμμο είναι αυτό, απόλυτο διασκεδαστή. Θα πει τις μεγάλες του επιτυχίες και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία στο Καστέλι, που δεν είναι μακριά μας. Έλα, σε ένα 20 λεπτό. Μπαμπαμ, είμαστε στο Καστέλι. Στο Καστέλι Παιδιάδος. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για πάνω κι άμμο, στέλνετε μηνυματάκια. Και εγώ θα κάνω σε λίγο την κλήρωση. Είπαμε, σήμερα είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος. Τον αποχαιρετάμε. Bye bye, July, όπως και αν τσούλησε. Γιατί ήταν περίεργος, ειδικά αυτή η Πανσέλινος νομίζω ότι άφησε πάρα πολλά πίσω της. Πάμε για έναν Αύγουστο που ελπίζω να είναι πολύ πολύ καλύτερος από τον Ιούλιο. Και έχουμε αύριο 1η Αυγούστου Γρηγόρη Σαμόλη παρέ με Music Club στο Παγκρίτιο Στάδιο, και την Κυριακή 2 Αυγούστου ο εξαιρετικός Πάνος και Άμμος στο Καστέλι Παιδιάδος. Ξεκινάμε διαγωνισμό, στέλνετε γρήγορα γρήγορα μηνύματάκια.

γεμίζουμε μόνο τις επιτυχίες και έχουμε και τους καλύτερους χορηγούς, όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη χοντρική, με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, κάγκελα παντός τύπου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας, εξειδικεύεται η Calco μας, σίτες παντός τύπου και με χρωματιστό πλαίσιο και πολλά πολλά άλλα, τα οποία θα μπεις πολύ γρήγορα αν είσαι φίλος κατασκευαστής και θα τα δεις στο calco.gr. Και πάντα έτσι με καλές προσφορές, καλές τιμές, γι' αυτό επικοινωνήστε με την Calco μας. Αντώνης Ρέμος ήταν καλεσμένος μέσω Skype σήμερα το πρωί στην εκπομπή 10 παντού με την Μίνα Καραμίτρου και τον Νίκο Στραβελάκη. Μάλιστα, ο γνωστός τραγουδιστής αυτό το διάστημα που λαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στη Μύκονο, όπως και πάρα πολλοί άλλοι celebrities και από το διεθνές jet set, κάνοντας μια μικρή παύση από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Με αφορμή λοιπόν την μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει ο Αντώνης Ρέμος στην Θεσσαλονίκη 12 Σεπτέμβρη για τη συμπλήρωση των 30 ετών στη δισκογραφική και καλλιτεχνική του πορεία, μίλησε για την συναυλία αυτή, ότι θα είναι μια γιορτή στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη πορέμος, γιατί νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, εκεί από που ξεκίνησε φυσικά. Θα γράψουμε ιστορία σε αυτή τη συναυλία. Είπε όμως ότι θα είναι βέβαια μια τεράστια παραγωγή, θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο, ελεύθερη είσοδος, να το ξέρετε όσοι θέλετε να πάτε Θεσσαλονίκη σε γεμένα στη συναυλία. Πρόσθεσε όμως κάτι που με στεναχώρησε ιδιαίτερα, το ήξερα βέβαια, αλλά εντάξει, όταν το λέει ξανά και ξανά ο Ρέμος, θα κάνω μια μικρή διακοπή, είπε στους δημοσιογράφους, από τις ζωντανές εμφανίσεις με το κοινό. Δηλαδή του χρόνου δεν θα είναι σε κάποιο σχήμα στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα λέει, συνεχίζουμε, ετοιμάζω καινούριο δίσκο, καινούρια τραγούδια. Η πορεία μας συνεχίζεται για να γίνει πάλι ένα restart. Ξεκινάμε πάλι από την αρχή, πορεία μας. Θυμάστε το τραγούδι του που έλεγε πάλι από την αρχή. Τι τραγουδάρα ήταν αυτό. Κάτι τέτοιο θέλει να κάνει μάλλον ο αγαπημένος μας Αντώνης. Οπότε καλά σας τα λέω ρε παιδιά. 12 Σεπτέμβρη δίνουμε ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Του χρόνου δεν θα έχει Αντώνη στις πίστες.

0: για μπαλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, επειδή είμαστε αθλητικά κορίτσια, έχουμε κάθε μέρα αθλητική ενημέρωση από τη Μαρίνα την Νικολή. Γιατί τρέχουν τα αθλητικά, τι έχουμε, κλήρωση κυπέλλου Ελλάδας,
2: Κλήρωση κυπέλλου Ελλάδας έγινε πριν λίγο, πριν μια ωρίτσα περίπου στην Αθήνα έγινε. Εντάξει, ο κυπελούχος Όφη μπαίνει απευθείας στη League Face του κυπέλλου.
1: Δηλαδή το λέω και δεν το πιστεύω. Ο κυπελούχος Όφη θα πάει κατευθείαν σε επόμενη φάση.
2: Δεν θα συμμετέχει στα προκριματικά.
1: Τι, είμαστε κυπελούχοι.
2: Βέβαια, πάει απευθείας.
1: Πάει απευθείας. Τι ζευγάρια έχουμε, τι έγινε στην κλήρωση.
2: Ο πρώτος προκριματικός δείχνει τα Τρίκαλα να παίζουν με τη Λάρισα. Θεσσαλική μάχη.
1: Ναι, πω χαμός θα γίνει και ντέρμπι.
2: Και θεσσαλικό. Το προκριματικό έχει πολλές ομάδες. Δεν είναι καμία έτσι από το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ. Είναι ο Άρης, ο Βόλος, η Κηφισιά. Έχει διάφορες ομάδες που θα παίξουν με διάφορες ομάδες από την Super League 2.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ έβλεπα σήμερα που ανέβασε το Γεντί Κουλέ τους πιθανούς αντιπάλους του Όφη στην Ευρώπη. Γιατί ξέρεις, αρχίζει και ξεκαθαρίζει τώρα το τοπίο σιγά-σιγά.
2: Πού θα πάμε,
1: Δεν είναι ακόμα σίγουρο, γιατί περιμένουμε τώρα από αυτούς τους αγώνες να δούμε ποιοι θα προκριθούν για να παίξει ο Όφη, ας πούμε, το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αλλά βλέπω εδώ ανάμεσα, βέβαια, έχει και κάποιες καλές ομάδες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσει τώρα Μπενφίκα, Μπεσίκτας που είναι ομαδάρες. Άντε και τη Rangers, Πορτογαλία δεν είναι αυτή.
2: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες μου φαίνονται λίγο βατές. Δηλαδή βλέπω Κρακοβία, βλέπω Εγνατία. Αλβανία δεν είναι εκεί.
2: Αλβανία είναι.
1: Εγώ την Εγνατία εδώ ξέρω, ρε παιδιά. Δηλαδή έχει διάφορες έτσι χώρες που οι άλλες μου φαίνονται λίγο πιο βατές. Τελαβίβ, Ομόνια, η Πάφος. Έχει γούστο να κληρωθούμε στην Κύπρο, Θα την πήγαινα μια Κύπρο τώρα.
2: Μια
1: ξανά.
2: Κύπρο
1: έχω πάει πολλές φορές. Είναι εντάξει, πολλές οι πιθανότητες για να δούμε. Η έκπληξη, βέβαια, να πω εγώ, είναι η Τσεσεκά Σόφιας που πέρασε.
2: Η Βουλγαρία.
1: Ναι,
2: είναι σπίρα,
1: ναι.
2: Το Eurovision.
1: Δηλαδή τώρα. Ναι, πολύ ανεβασμένη η Βουλγαρία. Δηλαδή από τα ζευγάρια τώρα αυτά τη τρίτη προκριματική φάση του Europa Link θα κριθεί ποιο θα είναι και ο πρώτο αντίπαλο του Όφη.
2: Δευτέρα θα ξέρουμε.
1: Ναι, άντε ρε παιδί μου, πια.
2: Τρεις
1: μερούλες. Τρεις Αυγούστου, την περιμένω τόσο καιρό αυτή την ημερομηνία.
2: Τρεις μερούλες μήνα.
1: Να δούμε που θα παίξει ο Ευρωπαίο Όφη. Μάλιστα, κάτι άλλο από τα αθλητικά έχουμε.
2: Δεν έχουμε κάτι. Χθες προκρίθηκαν και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τα είπαμε. Την πρόβλεψή μας την κάναμε και παίζαμε μέσα.
1: Ναι, μια χαρά το λέγαμε εμείς το περάσει. Ο Γιάννης εδώ ήταν απεσιόδοξος χθες, ο Κροατής. Και ο Παναθηναϊκός στο τέλος,
2: Στο
1: τέλος. Δεν το έκανε ντέρμπι. Μια χαρά, έτσι. Μπράβο, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου. 8 Αυγούστου,
2: news.
1: Εκεί στην υπέροχη παραλία του news στο Καρτερό. Παρέμε Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: τους σπίτι. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
1: Και έγινε έτσι.
2: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
1: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Αερικός.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
7: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
8: Τάκη, ζεσταίνομαι.
7: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, κρυώνω.
7: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
8: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
7: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
8: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
9: Μητάρας Aluminium Technology.
8: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
9: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
8: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!

0: Τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αχ, σας εύχομαι να έχετε βρει τον άντρα των ονείρων σας, κορίτσια, όπως είπε η Κατερίνα Λιόλιου πριν, και να οδεύετε προς τα σκαλιά της Εκκλησίας. Και αν το πάρετε απόφαση, ξέρετε, η λύση είναι μία. Αναδρομές στις Αρχάνες, η πολυτελέστερη και μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Το Αναδρομές Χολμ χωράει μέχρι και 2.500 άτομα. Για εμάς, τους κριτικούς, δηλαδή που κάνουμε μεγάλους γάμους, αλλά και τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη. Μάλιστα, το κτήμα Ήβη παραμένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες, οπότε να το θυμάστε αυτό για βαπτίσεις, για πιο μικρές εκδηλώσεις και πάντα με την ποιότητα και την εμπειρία των αναδρομών. Εκεί θα είμαι σήμερα που έχω γυρισματάκι και έχουν και τρεις υπέροχες εκδηλώσεις. Οπότε θα ανεβάσω πάρα πολλά έτσι φωτογραφικά υλικά στο Instagram. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, νομίζω ότι είναι όλο μαγικά γιατί είναι Παρασκευή. Είναι 31 Ιουλίου, δηλαδή που σημαίνει ότι είναι και Παρασκευή, πάμε στο σουκού. Φεύγει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Αύριο, 1η του μήνα, θα διασκεδάσουμε στο Γρηγόρη Σαμόλη, παρέα με τις λέσκες του Όφη, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας. Έχουμε στείλει και έχουμε ανεβάσει και οδηγίες στα social του σταθμού. Δεν πρέπει να χάσετε το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού. Και θα σας όχι, δεν θα σας αποχαιρετήσω ακόμα. Θα ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη στο νέο του τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι όλο μαγικά όταν ακούς Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και επιστρέφω να πούμε το goodbye μας. Και το καλό σου κου, επί το πας αυτό.

Club. Όλα μαγικά λοιπόν εδώ στο πιο όμορφο νησί του κόσμου που δυστυχώς το καίνε. Βλέπω τώρα και τις εικόνες από την Πρέβελη, από την παραλία της Πρέβελης. Παιδιά, πάνε οι Φοινικές, πάει το Φοινικό δάσος. Εντάξει, είναι πάρα πολύ στενάχωρο, από τα πιο ωραία σημεία του νησιού μας. Είναι κάτι εξωπραγματικό, είναι κάτι εξωτικό, ήταν μάλλον. Και δυστυχώς τώρα έρχονται έτσι τα πρώτα βίντεο και οι πρώτες εικόνες, από ό,τι βλέπω και από τα δικά μας κανάλια, που είναι πάρα πολύ στενάχωρο. Έχω μια φωτογραφία στην Πρέβελη, λοιπόν θα την ανεβάσω μετά όταν το βραδάκι, όταν βρω χρόνο, από το Φοινικό δάσος. Γιατί μάλλον έτσι θα το θυμόμαστε τώρα, γιατί θα πάρει πάλι καιρό μέχρι να ξαναγίνει όπως ήταν. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με Θέμη Αδαμαντίδη και νύχτα μυρίζει για σεμίνα. Έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είπαμε αύριο θα τα πούμε στο Σαμόλι, στο Παγκρίτιο Στάδιο, στο δυτικό πάρκινγκ που θα γίνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού. Την Κυριακή ο Πάνος Κιάμος στο Καστέλ Παιδιάδος. Από Δευτέρα θα πούμε τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλες συναυλίες. Όλα γίνονται παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, μην το ξεχνάς αυτό. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται, να διασκεδάσετε, να το ρίξετε έξω. Μπαίνει και ο Αύγουστος, καλό μήνα να έχουμε και ας ελπίσουμε ο Αύγουστος να είναι πολύ πολύ καλύτερος από τον Ιούλιο. Φιλιά πολλά, γεια σας παιδιά. Bye. Love you to the moon.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω!
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέτα Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
5: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
4: Όχι.
5: Γι' αυτό έσπασε.
4: Και τώρα?
5: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και επταετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη.
11: Πλάστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
13: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
14: Μα είναι βραδιά bowling.
13: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
14: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
14: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

0: 105,8.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials & More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials & More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden & Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden & Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden & Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκη θα βρει τι πιο cool καλοκαιρινέ εκτόσει. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Μιντέα 9.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωση 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
4: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
11: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
10: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
12: Τάκη, ζεσταίνομαι.
6: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, κρυώνω.
6: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
12: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
6: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
12: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
1: Μητάρας Aluminium Technology.
12: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
1: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
12: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά
15: και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Διαφημίσεις! Γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική!
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες!
21: Μόνο επιτυχίες!
20: Μόνο επιτυχίες!
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: 9. Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο ΝΕΡ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
0: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
1: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
0: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
1: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
0: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
0: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλή. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Αύριο Χώρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419.
8: Αφού περνάς, που περνάς,
7: Μεγάλη χορηγή. Χυμοεμπορική Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος Λάζο Νικολής. SP Graphics Παρασύρη Σολομών.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

0: μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε. Ακούστε σε λίγο.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
5: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
4: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
6: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονέου 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
7: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
8: Άντε πάλι.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Διαφημίσεις, γέλα!

0: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο ΝΕΡ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
5: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
0: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου.
8: σου. Τηλέφωνο 2810 823 976.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
15: Από την κορυφή

5,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Διαφημίσεις! Γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
3: Όλα τα χέρια στον αέρα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούση από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.

95,8. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
1: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
2: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
1: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
2: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοχ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αν δεν έχεις ήδη ορίσει το κατάστημά μας ως αγαπημένο στην εφαρμογή Lidl Plus, όρισε το τώρα και λάβε καθημερινά από 30 Ιουλίου έως 1η Αυγούστου κουπόνι για 10% έκπτωση στο σύνολο των αγορών σου. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Αντώνιε, ξύπνα.
8: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
7: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
8: Πώς τολμά.
7: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
8: Αυτό είναι πρόκληση.
7: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Τάκη, ζεσταίνομαι.
11: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
10: Τάκη, κρυώνω.
11: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
10: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
11: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
10: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
2: Μητάρας Aluminium Technology.
10: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
2: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
10: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
12: Διαφημίσεις, γέλα!
13: Βάλε τώρα μουσική.
14: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
15: Μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
5: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω. Το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
4: Αχα! Το ήξερα!
5: Nice to meet you.
6: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστό Μιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
5: Nice to meet you.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Καλησπέρα, τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω, τι γίνεται, διακοπές θα πάτε, δεν θα πάτε. Ενημερώστε με τέλος πάντων, δώστε καμιά ιδέα. Και φυσικά καλώς ήρθατε για ακόμη ένα απόγευμα εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, έχουμε ξεκινήσει με Θοδωρή Φέρη, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κωνσταντίνο Αργύρο και μόλις ακούσαμε και Ελένη Φουρέιρα στο πολύ αγαπημένο Αλληλούια. Ελπίζω εσείς να είστε πάρα πολύ καλά, σε δροσερό μέρος. Νομίζω ότι ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο είναι απάνεμος, θα τον έλεγε κανείς. Δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα πάντως στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία είναι στους 26 ακριβώς βαθμούς. Κίτρινη προειδοποίηση για άνεμο, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένας άνεμος ο οποίος θα συνεχιστεί και αύριο από ό,τι βλέπω, με τον υδράργυρο να φτάνει στη μέγιστη θερμοκρασία του τους 27 βαθμούς. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκη. Θα είμαστε εδώ παρέα και σήμερα μέχρι τις 8.

0: Και εμείς κάπως έτσι αισθανόμαστε κάθε φορά που πάμε στο Olympia Palace. Θέλουμε να πάμε ξανά και ξανά, να είμαστε καλεσμένοι έστω σε ένα γάμο, σε μια βάπτιση. Οτιδήποτε και αν συμβαίνει στο Olympia Palace, πάει όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί, με υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα, ανθρώπους οι οποίοι νοιάζονται για εσάς και τους καλεσμένους σας. Οπότε θα έχετε 100% επιτυχία ό,τι και αν διοργανώσετε στο Olympia Palace. Τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε δική σας ημερομηνία είναι το 2810-823-947. Για να πάμε τώρα και στη Thermit. Thermit Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία που κατασκευάζει τους πιο σύγχρονους ηλιακούς που μπορείτε να βρείτε στην αγορά και θα τους συναντήσετε αποκλειστικά και μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάτε λοιπόν μια βόλτα μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο, ρωτάτε το προσωπικό της υδροδυναμικής και σας καθοδηγούν για να αγοράσετε το νέο σας ηλιακό. Εμείς σας καθοδηγούμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως από την πολύ αγαπημένη μας Ρία Ελληνίδου, η οποία κάνει χαμό όπου και αν εμφανίζεται.
1: Facebook, Instagram, TikTok, είμαστε παντού. Music Club 105,8.

0: Μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι.
6: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξελμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Χταπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
0: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: υπέροχες καμπάνες ηχούν σε όλο το Αιγαίο και ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Αργυρός σαρώνει. Έχει βγάλει έναν δίσκο, έχει κυκλοφορήσει έναν δίσκο με νησιώτικα τραγούδια. Ποιος το περίμενε? Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς το περίμενε, εμείς πάντως δεν το περιμέναμε. Και μέσα σε αυτά τα νησιώτικα, τα παραδοσιακά γνωστά νησιώτικα, υπάρχουν και οι καμπάνες, οι οποίες πάνε καταπληκτικά. Και μας έφεραν ξανά εδώ στο Music Club και τους 105,8. Για το δεύτερο μέρος συνεχίζουμε ένα ακόμη απόγευμα, παίζουμε τις επιτυχίες, κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σταματάκης. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούργια, μόνο τα καλά. Music Club 105,8.

0: OK, είμαστε κι εμείς. Ήταν ο Νίνος στην πολύ μεγάλη επιτυχία που του είχε γράψει τότε πριν από αρκετά χρόνια ο Φίβος. Και είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, βέβαια. Έτσι, εκείνη την περίοδο γινόταν χαμός με το OK στα charts και φυσικά για πάρα πολλές εβδομάδες και στο νούμερο 1. Εμείς στο νούμερο 1 έχουμε το Olympia Palace, το ξέρετε αυτό. Είναι ο χώρος που θα φιλοξενήσει την επόμενη κοινωνική σας εκδήλωση. Και αυτό που σας μένει είναι να καλέσετε στο 2810-823-947 και να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία. Όπως επίσης, φυσικά προτιμάμε και Thermite Ecology, τη νούμερο 1 ελληνική εταιρεία κατασκευής ηλιακών θερμοσύμφωνων στην Ελλάδα. 100% ελληνικό προϊόν, καινοτομία, τα περισσότερα χρόνια εγγύησης. Παίρνετε έναν ηλιακό και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και φυσικά ζεστό νερό για όλη την οικογένεια 365 μέρες το χρόνο. Θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης, το τονίζω αυτό, στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφερο. Οπότε μία βόλτα από εκεί και θα βρείτε το νέο σας ηλιακό. Εμείς πάμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται αμέσως από Ιωακίμ Φωκά. Ναι, θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, γιατί έτσι μας αρέσει.
1: Music Lab 105,8.

0: Ναι, λοιπόν, έφτασε η ώρα του διαγωνισμού. Ντονάτο, τι θέλετε να απολαύσετε σήμερα? Θέλετε πίτσα? Βεβαίως έχουμε. Θέλετε μακαρονάδες? Έχουμε και από αυτό. Θέλετε μπέργκερ? Βεβαίως θα το κάνουμε όπως ακριβώς σας αρέσει. Αρκεί να μου βρείτε το τραγουδάκι του διαγωνισμού, οπότε σας θέλω συγκεντρωμένους. 2810-378-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας για να μας καλέσετε και να μας πείτε τη σωστή απάντηση. Ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ποιος είναι ο καλλιτέχνης που το έχει ερμηνεύσει. Αυτά τα δύο ψάχνουμε και παίζουμε τώρα.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Καταπληκτικά, πάμε στην πρώτη μας γραμμή για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Ξέρετε, συμβαίνει κάτι περίεργο σήμερα. Μ' ακούτε?
2: Ναι, στην αυλή του Παραδείσου πρέπει να είναι αυτό, ε.
0: Το όνομά σας πώς είναι?
2: Γιώργος.
0: Γιώργο μου, πάνω που πήγα να πω ότι συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Η πρώτη γραμμή βγαίνει στον αέρα, πράγμα πολύ σπάνιο. Συνήθως πέφτουν οι γραμμές οι πρώτες. Ποιο μου είπε, στην αυλή του Παραδείσου?
2: Α, όχι, συγγνώμη, στο μυαλό μου τις εικόνες θα αναζητώ. Με κάτσε τώρα το όμορφο τραγούδι τώρα. Ναι.
0: Για ξανά ρίξω άλλη μία. Ναι, ναι, σε ακούμε, αλλά δεν είναι αυτός ο τίτλος. Δεν είναι αυτός ο τίτλος.
2: Περιμένω. Okay, είμαι λίγο.
0: Περιμένω το κανονικό τίτλο του τραγουδιού. Καταρχήν τον καλλιτέχνη τον έχουμε.
2: Δέσποινα Βανδύ.
0: Δέσποινα Βανδύ, ωραία, το κρατάμε λοιπόν. Ναι. Δέσποινα Βανδύ και ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού.
2: Το μυαλό μου τη σηκώνει. Δεν πρέπει να είμαι τον τραγουδί, δεν μπορώ να θυμηθώ. Σε αναζητώ. Τέλος πάντων, δώστε το σε ένα άλλο γιατί δεν θα τον βρω τώρα. Είμαι λίγο
0: στενό.
2: Ήθελα, εγώ απλά πήλα, δεν ήθελα να τον δωρώ, ήθελα να τον δωρώ σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από ένα γεύμα ή κάτι τέτοιο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Αλλά το τραγούδι το ξέρω, δεν το έχω τον τίτλο τώρα να θυμηθώ. Το τραγούδι θα το θυμηθώ.
0: Λοιπόν, από αυτό που είπες και μόνο, δίνω το δώρο, παιδιά.
2: Να το δώσετε, απλά, ναι, καταλάβω.
0: Το
2: να πάρει
0: το
2: κάποιος
0: δώρο, το δίνω, το δίνω, το δίνω. Μισό λεπτό, μην κλείσει να κάνουμε
2: επιβεβαίωση. Το μυαλό μου τις εικόνες αναζητώ, κάθε σκέψη μου κολώνει, πέφτει το κενό.
0: Όλα οδηγούν, όλα οδηγούν σε εσένα, έτσι, έτσι. Δεν πειράζει το δώρο.
2: Πάω σε μια εκδήλωση και ψάχνω δρόμο εδώ πέρα σε ένα χωριό και είμαι πολύ αφηρημένος.
0: Δεν πειράζει.
2: Αλλά πήραμε αυτό το σκεπτικό να το δωρήσουμε κάπου, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία, θα το δωρήσουμε εκεί που θέλεις εσύ.
2: Όπου θέλετε εσείς, όπου νομίζετε, όποιος πάρει τηλέφωνο που έχει δίνει τη δυνατότητα, ας πούμε, σε μια οικογένεια κάτι να το δωρήσετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ και ευχαριστούμε εμείς που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή.
0: Να είσαι καλά. Θα περιμένουμε λοιπόν κάποιον ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη να το δώσουμε. Μόλις κλείσουμε τη γραμμούλα μας, θα μας καλέσει. Βεβαίως εκτός αέρα. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πράξη αγάπης.
2: Συγγνώμη, γεια σας.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά, γεια χαρά.
1: Club 105,8 παρουσιάζει Κωνσταντίνος Αργυρός live. 5η 13 Αυγούστου ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμπουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
5: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
7: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
8: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
7: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
9: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
10: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
11: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: εκπληκτικά και επιστρέψαμε με ένα υπέροχο Αιγαίο από την Άννα Βύση λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Είναι Παρασκευή, είναι η τελευταία ημέρα του Ιούλη. Σας άγχωσα τώρα? Ίσως κάποιους λες τώρα τι έχει μείνει ακόμα. Βάλεις τα χαρτιά σου κάτω, κανένας μήνας. Ένας μήνας και κάτι για το καλοκαιράκι. Μην ανησυχείτε, εμείς εδώ στο Νότο έχουμε καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβριο, εμείς πούμε μέχρι τον Νοέμβρη. Δηλαδή έχει τύχει 28 Οκτωβρίου και έχω κάνει μπάνιο στη θάλασσα, ας πούμε, τέτοια φάση. Φαντάζομαι και εσείς το έχετε κάνει. Οπότε ας χαλαρώσουμε λίγο και ας απολαύσουμε τη στιγμή. Και η στιγμή λέει ότι είμαστε στο Music Club του 105,8. Φαντάζομαι ότι σας βρίσκω κάπου αραχτούς αυτή την ώρα, ίσως και όχι. Ό,τι και αν κάνετε πάντως, εμείς είμαστε εδώ για να περάσουμε ωραία, να μου στείλετε τα μηνύματά σας, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική, να την ακούσουμε παρέα και να την αφιερώσουμε εκεί που πρέπει. Μαζί μας, Pet Samolis, φυσικά για εσάς που αγαπάτε το κατοικίδιό σας, για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας, θα βρείτε κάθε μήνα πάρα πολλές προσφορές, πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκτόσεις έως και 50%. Και νέο Pet Samolis στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού και φυσικά αλουμινοτομή Αυτζής για εσάς που θέλετε αλουμίνια, θέλετε σιδηροκατασκευές, οτιδήποτε και να έχετε στο μυαλό σας. Παίρνει σάρκα και οστά στην αλουμινοδομή Αυτζής. 2810-210-249 για να λυθούν και οι όποιες απορίες έχετε. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Έρχεται το νέο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη που αρέσει πολύ.
1: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Τον απολαμβάνουμε κάθε φορά που έρχεται στο Ηράκλειο. Ο λόγος φυσικά για τον Γιώργο Σαμπάνη είναι καταπληκτικός επί σκηνής, επικοινωνιακός 100%. Και τι να πούμε, ένα τσουβάλι επιτυχίες. Και δικές του, και τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά και αυτά που έχει δώσει στους άλλους. Είναι μία μηχανή παραγωγή επιτυχιών ο Γιώργος Σαμπάνης. Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab 105,8. Για να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε πολύ εύκολα να μας βρείτε σε social media. Χάρη Σταματάκη στο προσωπικό μου προφίλ και Music Lab 105,8 το προφίλ του Music Lab, για να μου στείλετε μηνυματάκια, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική και φυσικά να την ακούσουμε. Υπάρχει και το τηλέφωνο μας στο Viber που είναι το 6970 11 10 58. Και τώρα έφτασε η ώρα για να κάνουμε το καθιερωμένο ταξιδάκι μας στο παρελθόν.
1: Ο Music Lab 105,8.

Κωνσταντίνος Αργυρός στο νερό. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στο φίλο μας τον Δημήτρη που μου έστειλε μηνυματάκι και μου ζητάει τραγούδια από τον Θοδωρή Φέρη. Βεβαίως τον Θοδωρή Φέρη θα παίξω αμέσως τώρα, ο οποίος τον Θοδωρή Φέρη θα τον αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη. Το Γιάννη, το Ρασούλη. Γιάννη μου, να είσαι καλά εκεί που είσαι. Ο Γιάννης μας ακούει από την Αθήνα πλέον. Γιάννη μου, να περνάς καλά, σε θέλω δυνατό. Και φυσικά, όπου κι αν είσαι, ξέρω ότι μας ακούς και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Το επόμενο τραγουδάκι θα παίξει για πάρτι σου. Καλησπέρα θα στείλω και στην Αγάπη, η οποία μου έχει ζητήσει τραγουδάκι από Νίκο Απέργη. Θα το ακούσουμε γι' αυτό σε πολύ πολύ λίγο.

0: έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage.
1: Χάσαμε έναν έρωτα.
0: Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948 371 397.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
0: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
6: Τάκη, ζεσταίνομαι.
5: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, κρυώνω.
5: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
6: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
5: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
6: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
0: Μητάρας Aluminium Technology.
6: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
0: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο. Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματικής πέργολας και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
6: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
7: Διαφημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο.
12: Are you ready out there?
9: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: ξεφύγαμε.
1: Αντιγόνη και Αναστασία ενώθηκαν στα μουσικά βραδιά του ΜΑΔ και το αποτέλεσμα του Τζάλα ήταν αυτό που μόλις ακούσατε, έτσι ξεκινώντας το τέταρτο μέρος. Με συγχωρείτε, εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Η επόμενη επιτυχία είναι ένα τραγούδι που επέλεξε η Κατερίνα και πάμε αμέσως εκεί, ενώ ετοιμάζεστε προσεχώς να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Aqua Plus και να περάσετε καταπληκτικά.

0: Λοιπόν, καλοκαιρινά μου παιδιά, είστε έτοιμοι να σας δώσω μία διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Άκου Απλάς και να κάνετε τις βουτιές σας και να με σκέφτεστε εκείνη την ώρα να κάνετε μία βουτιά και για μένα? Έφτασε η ώρα, με καλείτε τώρα στο 2810-370-888 και ο πρώτος έχει μία διπλή πρόσκληση για να πάει στο Άκου Απλάς.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πώς σας λένε?
2: Χρύσα.
0: Χρύσα, είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο σας, Χρύσα, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ.
0: Το κοινό εδώ στο Music Club σε αποθεώνει, Χρύσα μου. Πού σε βρίσκουμε?
2: Στο δρόμο.
0: Και πού πας?
2: Βόλτα με τα παιδιά.
0: Τέλεια, δεν μας λες πια παιδιά όμως, τα παιδιά τώρα γενικά.
2: Τα παιδιά.
0: Α, τα παιδιά, τα δικά σου τα παιδιά, νόμιζα. Οκ, τα παιδιά σου. Με τα παιδιά μου, τέλεια. Να περάσετε καταπληκτικά, θα σου δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Άκου Απλάς και να περάσετε καταπληκτικά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι να το ακούσουμε.
2: Θα μας βάλει σαμπάνι.
0: Σαμπάνι.
2: Ό,τι θες.
0: Πολύ ωραία. Τι λένε τα παιδιά?
2: Τα παιδιά είναι σε άλλο...
0: σε άλλο mood. Λοιπόν, Χρύσα μου, μένεις στη γραμμούλα σου, δεν μου κλείνεις. Για να σου πω λεπτομέρειες για το δώρο που μόλις κέρδισες, εντάξει?
2: Ωραία.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.

0: τα ηλιοκαμένα παιδιά του Music Club. Εγώ δηλαδή, πώς καταλαβες.
1: Ο Χάρης ξεκάθαρα, παιδιά, διότι εγώ δεν μαυρίζω. Μπορώ από το γάλα, το φρέσκο που είναι το δέρμα μου αυτή τη στιγμή, το λευκό, να πάω στο γάλα του Βαπορέ.
0: Α,
1: μέχρι εκεί φτάνω. Ναι.
0: Αλλά έχει αυτό τη γοητεία του όμως,
1: ναι, ένα αριστοκρατικό.
0: Οι γαλαζοέματοι έτσι δεν πάνε να εκτεθούν στον ήλιο.
1: Όχι, τι είμαστε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Με ομπρέλα, κάτω από την ομπρέλα, συνέχεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αντιλιακό, καπέλο.
0: Και μαρτίνι.
1: Όχι, δεν θέλω μαρτίνι. Θέλω ένα τζιν σκέτο. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ένα τζιν σκέτο.
0: Με ένα παγάκι μέσα.
1: Δύο. Δύο παγάκι θέλω.
0: Τέλεια. Είσαι έτοιμη για να ξεκινήσεις?
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Ναι, εδώ δεν
1: και οι ακροατές μας
0: στον
1: επίσης.
0: Αέρα, ναι, μπράβο. Χτύπησα ένα τηλέφωνο εδώ για να. Όλοι θέλουν να σε ακούσουν.
1: Οι φαν μου.
0: Φαν, συγκρατηθείτε.
1: Το κοινό μου.
0: Ένα τραγουδάκι θα παίξω ακόμη εγώ και μετά η Θοδόρα είναι όλη δική σας. Θοδόρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή εκπομπή. Τα λέμε ξανά αύριο.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Αύριο, Δευτέρα.
1: Αύριο, φιλιά και αντίο. Γεια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Να περάσετε υπέροχα με τη Θοδόρα η οποία ακολουθεί. Τι να ακούσουμε για φινάλε? Για πες και εσύ μια φορά, ναι.
1: Για φινάλε.
0: Για πες ένα τραγούδι για φινάλε.
1: Έτσι, για φινάλε, εγώ θα έβαζα ίσως έναν Αντώνη Ρέμο.
0: Α, έναν Αντώνη Ρέμο, βεβαίως. Έναν Αντώνη Ρέμο που μου αρέσει πάρα πολύ. Το αδιάβαστα μηνύματα θα.
1: Ωραίο.
0: Θα ακούσουμε, εντάξει. Λοιπόν, τα φιλιά μου. Καλή εκπομπή. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά.

0: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
0: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκι σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976.

άλλη μία Παρασκευή που θα την περάσουμε παρέα, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Το Dora Back in Time μόλις ξεκίνησε. Θεόδωρο Γιχνάκη στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 10. Γιώργος Αλκαίος ήταν αυτός που όλα τα πέταξε, όλα τα ξέχασε και φύγει από το δρόμο του πια. Δεν σ' αγαπάει, τουλάχιστον έτσι λέει στον εαυτό του. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με αγόρια των late 90s. Γιώργος Γιαννιάς έρχεται για τη συνέχεια, κούκλα σε βιτρίνα, και Γιώργος Λεμπέσης, Γιώργος στο τετράγωνο δηλαδή, που μιλάει για ακόμα μια κούκλα, τη Μέρλιν, την Μονρό, τη θυμάστε?

Γιώργηδες στο τετράγωνο, αγαπημένοι ακροατές του Music Lab 105,8. Και οι δύο μας μίλησαν για μια κούκλα επί της ουσίας. Ο ένας σε μια βιτρίνα και ο άλλος για την πραγματικότητα, τη Marilyn την Monroe. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη. Έχει αρκετή κίνηση η πόλη σήμερα, γι' αυτό θέλω να κάνετε υπομονή όσο μπορείτε. Γιώφυρο, 62 μαρτύρων κόμβος, Μήνος με 62 μαρτύρων, Μήνος με Βενιζέλου. Νομίζω ότι κάθε μέρα σας λέω τα ίδια. Μπορώ να τα ηχογραφήσω κιόλας, αλλά τι να κάνω, σε αυτά τα μέρη έχει κίνηση η πόλη. Καλοκαιρινού Αγίου Μήνα και Γιαμαλάκι, Γιαμαλάκι με Βενιζέλου κάτω στον κόμβο. Αρκετή κίνηση στη Θεοτοκοπούλου Μητσοτάκη Νεάρχου και μπροστά από τον Κούλε. Κίνηση αρκετή στο κέντρο της πόλης, κατά μήκος και καθ' ύψος. Κίνηση επίσης συναντάμε και στην Αλκάνο Ζωικάρου με Καζατζίδη. Στην Κνοζού πάνω ψηλά πρώτος κόμβος, κλασικά εικονογραφημένα. Καθώς επίσης και στην Θανάσης Κορδαλού που ανεβαίνει για την Παπαναστασίου, αν δεν κάνω λάθος, αυτή πρέπει να είναι αυτή η οδός εδώ πέρα, στο πάρκο Νέας Ερυθρέας. Υπομονή και όνειρο θα κάνετε, αγαπημένοι μου ακροατές. Εγώ θα είμαι εδώ να σας κρατάω στην τροφιά. Άντζελα Δημητρίου έρχεται για τη συνέχεια. Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια.

Για την Ατάσα δεν ξέρω, η Τοντόρα πάντως είναι σίγουρα εδώ, πίσω από το μικρόφωνο του Music Lab και 105,8, εδώ που παίζουμε μόνο επιτυχίες, αγαπητοί ακροατές, από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί. Σταματώ να παραλυρώ κάπου εδώ και θέλω να σας πω ότι σήμερα διανύουμε τη 212η ημέρα αυτού του έτους και με τα πολύ γρήγορα μαθηματικά που μου έκανε το AI, σας λέω ότι θέλουμε 147 ημέρες ακόμα για τα Χριστούγεννα. Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, χρόνια του πολλά. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων και επίσης είναι η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ. Πότε δηλαδή, έχει κάθε χρόνο 31 Ιουλίου γενέθλια. Okay. Άρα πόσο χρονών είναι σήμερα? Γεννήθηκε, λέει, στις 31 Ιουλίου του 1980. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Άρα κοντεύει τα 46, ας πούμε, σήμερα. Ας το πούμε. Λοιπόν, συνεχίζω στο πρόγραμμά μας εδώ δυναμικά. Έρχονται δύο αγόρια για τη συνέχεια που, όπως είδα πριν λίγο στα social media, την χειμερινή σεζόν θα τραγουδάνε παρέα και κάπως εγώ εκστασιάστηκα με αυτό που είδα. Φυσικά μιλώ για τον Λευτέρη Πανταζή και τον Πάνο τον Γκιάμο, παιδιά. Θα τους δουλεύουμε μαζί στο Παλκοσένικο. Φέτος νιώθω ότι είναι μια πολύ ωραία συνεργασία που έχει πράγματα να δώσει. Οπότε, Λευτέρης Πανταζής για τη συνέχεια, το ωραιότερο προλάσμα του κόσμου και Πάνος Κιάμος, να μ' αγαπάς τώρα, σε διασκευή φυσικά.

0: πάνω.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Βρείτε σήμερα τις καλύτερες τιμές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα. Μπακαλιάρος Πόλοκ ξαλμυρισμένος, τιμή κιλού 4,50. Φαγκρί, τιμή κιλού 5,90. Συναγρίδα με κεφάλι, τιμή κιλού 6,90. Κοκκινόψαρο με κεφάλι, τιμή κιλού 4,50. Κταμπόδι Ατλαντικού, τιμή κιλού 11,90. Γαρίδα νούμερο 1 Αργεντινής, τιμή κιλού 11,90. Σουπιά ακαθάριστη, τιμή κιλού 9,90. Καλαμάρι κομμένο 500 γραμμάρια, τιμή τεμαχίου 3,90. Ατλαντίδα, ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Ο Music Lab 105,8 παρουσιάζει.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 8 Αυγούστου στο News Seaside, στον Καρτερό.
7: Με την υποστήριξη του Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
9: Τάκη, ζεσταίνομαι.
10: Να σου ανοίξω τον ανεμοφράκτη.
9: Τάκη, κρυώνω.
10: Να κλείσω τον ανεμοφράκτη.
9: Τάκη, νιώθω μια φούντωση τώρα.
10: Αγάπη μου, να ανοίξουμε τη βιοκλιματική πέργολα.
9: Τάκη, ψυχαλίζει. Κλείσε την πέργολα.
7: Μητάρας Aluminium Technology.
9: Για να μην κρυώνετε, για να μην ζεσταίνεστε, για να μην βρέχεστε.
7: Πριν καταλήξετε στον ψυχολόγο, Μητάρας, κατασκευή υπαίθριου και μη υπαίθριου χώρου με την τοποθέτηση βιοκλιματική πέργολα και γυάλινων ανεμοφρακτών, χωρίς να απαιτείται συντελεστής δόμησης.
9: Μητάρας Aluminium Technology. Καινοτομία στην πράξη.
11: Διαφημίσεις! Γεια!

Εδώ είμαστε με Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ. Εξαίρεση τώρα, κανόνας, δεν ξέρω, θα φανεί. Τι να πω κι εγώ, μια απλή ραδιοφωνική παραγωγός πίσω από το μικρόφωνο του Music Club 105,8 είμαι, τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1856, αγαπημένοι μου ακροατές, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, παρακαλώ, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Αιτία λέει της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαϊάς, για την ακρίβεια έτσι τώρα με διαλυτικά. Και η Ελλάδα λέει είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Πολλά χρόνια αργότερα αυτό θα επανέλθει, θα προσθέσω εγώ. Τώρα τηρείται, δεν τηρείται, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Επίσης λέει σαν σήμερα το 1965 γεννιέται η Joanne Rowling, η συγγραφέας που έγραψε το Harry Potter. Μάλλον γι' αυτό έχει και σήμερα γενέθλια ο Harry Potter. Και επίσης έχει γενέθλια σήμερα ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, ο τραγουδιστής, ο γνωστός σε όλους μας από την Καλαμάτα. Αφήνω τον Μιλτιάδη, τον Πασχαλίδη, αγαπημένος ναι μεν, αλλά όχι για αυτή την ώρα δε. Και πιάνω τον Νότο Σβακιανάκη, παιδιά μου. Μετανιώνει, δεν μετανιώνει, τα λάθη του τα έκανε πάντως.

Δεν ξέρω για εσάς. Εγώ πάντως περνάω υπέροχα με τα τραγούδια που σας βάζω. Εδώ πέρα διασκεδάζω μόνη μου εδώ στα στούντιο και τα headquarters του Music Lab 105,8. Ελπίζω να κάνετε κι εσείς το ίδιο όπου κι αν βρίσκεστε. Καλησπέρα να στείλω στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί, παιδιά, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Τι να λέμε τώρα. Μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και Τηλίσου 2810823973. Μην χάνετε χρόνο. Πάρτε τηλέφωνο να κλείσετε τη δικιά σας εκδήλωση. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι διαβάζω και τι έχω εδώ μπροστά μου. Ο Elon Musk λέει ότι τα χρήματα δεν θα έχουν σημασία μέχρι το 2036. Η ανάπτυξη, λέει, της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ θα φέρει μια εποχή απόλυτης αυθονίας, εκμηδενίζοντας το κόστος παραγωγής αγαθών. Ωραία. Αν με ακούει κάποιος από το κράτος, ρε παιδί μου, και από το δημόσιο γενικότερα, το 2036 θα σας πληρώσω το φόρο εισοδήματος και το ΦΠΑ μου, που τότε δεν θα έχουν σημασία τα χρήματα. Γιατί τώρα επειδή έχουν. Εντάξει. Λέω λίγο να σας το καθυστερήσω, αν δεν σας κάνει κόπο και αν δεν σας ενοχλεί πάρα πολύ. Χρήστος Δάντης για τη συνέχεια. Παραλυρώ, παιδιά, μόνη μου, για όνομα του Θεού, ας με σταματήσει κάποιος. Λένε για μένα οι όμορφες. Το αφιερώνουμε στο φίλο μας το Μάριο που μας ζήτησε λίγο Χρήστο Δάντη. Ίσως προλάβουμε και ένα Βασίλη Καράστη να λέει. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Μην πάτε πουθενά.

0: 8 παρουσιάζει
1: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
0: 5η 13 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Κρατήσεις στο 6936-778-800. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
4: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
8: Πού ταξιδεύεις πάλι?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
8: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.

Αχ, Κωνσταντίνε Αργυρέ. Αχ, από τα ωραιότερα τραγούδια του και εμένα που δεν είναι η συμπαθιά μου. Οφείλω να το ομολογήσω αυτό, αγαπημένοι μου ακροατές. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Τον Τώρα Back in Time, Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και Music Lab 105,8. Λοιπόν, αφού ξεπεράσαμε έτσι τη μαχαιριά που μας έδωσε ο Κωνσταντίνος, θέλω να σας πω ότι διαβάζω εδώ πέρα μια έρευνα η οποία λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υψηλότερη νοημοσύνη τείνουν να πίνουν περισσότερο αλκοόλ. Παιδιά, δεν είμαστε αλκοολικοί, είμαστε απλά έξυπνοι. Κάπου εδώ θέλω να πω. Ας απενοχοποιήσουμε επιτέλους το γεγονός ότι μπορεί να πιούμε και ένα ποτηράκι παραπάνω, βρε αδερφέ, και ας πούμε ότι το IQ μας είναι υψηλότερο από άλλων ανθρώπων. Βάζω τελεία εδώ και περνώ σε δύο καταπληκτικά ντουέτα από τα παλιά. Δέσποινα Βανδύ, Τόλης Βοσκόπουλος, Έφλεκ τελικά, και Άννα Βύση με Γιάννη Πάριο, Μαρτύριο η αγάπη σου λέω.

Ό,τι είπαν, παιδιά, οι δύο εκ των κορυφαίων, Αναβίση και Γιάννης Πάριος, μα τι άλλο να πούμε πια. Πόσο φανταστικό ντουέτο που έχουν κάνει αυτές οι δύο κορυφές, έχουν ενωθεί και έχουν φτιάξει αυτό το ανεπανάληπτο τραγούδι. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, εδώ διαβάζω ότι τρεις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στις 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για street food. Φυσικά η πρώτη είναι η Αθήνα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της δεκάδας, χάρη λέει την ποικιλία των κουζινών και τη μεγάλη πυκνότητα πολιτών, ενώ η Θεσσαλονίκη κατέλαβε την τρίτη θέση, ξεχωρίζοντας λέει για τις οικονομικές επιλογές της, ενώ η Ρόδος βρέθηκε στην έκτη συνολικά θέση. Στην έκτη θέση, χωρίς το συνολικά, δεν ξέρω γιατί το είπα, έτσι απλά μου βγήκε αυθόρμητα. Στην πρώτη θέση λέει είναι το Παρίσι. Θέλω κάπου εδώ να σας πω ότι στις 10 πρώτες πόλεις για street food κυριαρχούν οι ευρωπαϊκές πόλεις, με εξαίρεση την 8η θέση που είναι το Ανόη του Βιετνάμ. Όλες οι υπόλοιπες είναι Ευρώπη, παιδιά. Σαν πως στον υπόλοιπο κόσμο, στην Αμερική, π.χ. δεν ξέρουν τι σημαίνει street food. Μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε την πρωτοκαθεδρία. Τι να πω. Anyway, λοιπόν, περνώ σε άλλο ένα ντουετάκι. Και τη Γαρμπή έρχεται, η πατρίδα μου. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Και Αντώνης Βαρδής για τη συνέχεια.

Τώρα τι να πω και εγώ μετά τον Αντώνη τον Βαρδί, παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια. Είναι από τους ανθρώπους που λείπουν από την ελληνική δισκογραφία, στα σίγουρα όμως. Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας, ένας οδηγός λέει έχασε τον τροχό του και ένα αντίπαλο κρου τον βοήθησε λέγοντας ότι είναι αντίπαλος αλλά όχι εχθρός μας. Όλα αυτά φυσικά συνέβησαν σε έναν αγώνα στο Ρίτσμοντ, όπου ένας οδηγός, ρε παιδί μου, Φόρμουλα 1 ή μάλλον τύπου Φόρμουλα 1, μπορώ να φανταστώ, βλέπω ότι είναι εδώ πέρα, αγωνιστικά αμάξια τέλος πάντων, χάνει τον ένα τροχό κατά τη διάρκεια της διαδρομής και τον σταματάει ένα άλλο κρου λέγοντάς του ότι έλα, θα σε βοηθήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, και είσαι αντίπαλος, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, αγαπημένοι μου. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο, μου άρεσε. Λοιπόν, περνώ σε Αντώνη Ρέμο. Πες μου τι ζητάς. Νίκος Οικονομόπουλος που θα ζητάς τη ζωή μας πίσω, μα δεν θα έχω για σένα σταγόνα ζωής. Διαφημιστικό διάλειμμα και επανέλθω.

0: εμένα.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης την Παρασκευή 7 Αυγούστου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση.
6: Λελεδάκι σου όμω, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
7: Διαφημίσεις, γέλα!

Σας έλειψα. Εδώ είμαι, εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Επιστρέψαμε με Κατερίνα Λιόλιου, μη ρωτάς τους άλλους. Και φυσικά μαζί εδώ είναι και οι Κουρίτες και σήμερα. Ένας χώρος ο οποίος διαθέτει αίθουσες χωρητικότητας έως και 1.500 ατόμων, αγαπημένοι μου ακροατές. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. 2.80.08.23.973 για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Μη χάνετε χρόνο, παιδιά. Κλείστε, πάρτε να κλείσετε. Δεν θα βρίσκετε, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, και κάπου εδώ, επειδή εντάξει είναι και Παρασκευή ρε παιδί μου, αργάμιση ας πούμε, θα σταματήσω να μιλάω. Θα βάλω δύο τραγουδάκια τα οποία θα μπορούσε να είναι στο τετράγωνο, διότι λέγονται και τα δύο εδώ live. Το ένα είναι από Γιώργο Μαζονάκη φυσικά και το άλλο είναι από τον αγαπημένο μας Θόδωρη Φέρη. Τα ακούμε και επανερχόμαστε. We'll be right back.

Εντάξει, δεν ξέρετε πόσες φορές έχω μπει στον πειρασμό να ανοίξω το μικρόφωνο, να τραγουδήσω παράλληλα με τον τραγουδιστή ή εδώ συγκεκριμένα στο Θοδωρή το Φέρι, στο εδώ του, εκεί πέρα που λέει το χαλάκι, ρε παιδί μου, να ανοίξω το μικρόφωνο, να το πω εγώ αντί για το Θοδωρή. Τέλος πάντων, συγκρατούμε γιατί λέω, ας αφήσεις τον κόσμο, κούκλα μου, να το απολαύσει και μην παρεμβαίνεις, μην κάνεις παρεμβολές. Και κάπως έτσι χαλιναγωγούμε και κρατάω τα χεράκια μου κουμπωμένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας πω φιλιά και αντίο. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που θα έχει αλλάξει ο μήνας και θα έχει μπει ο Αύγουστος, έτσι. Ο Αύγουστος της καρδιάς μας, ο Αύγουστος ο μήνας του καλοκαιριού όλου. Τα μπάνια του λαού είναι τον Αύγουστο. Φιλιά και αντίο λοιπόν, ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8 και ήμουν η Θεοδόρη Γιαχνάκη. Ό,τι και κάνετε το σουκού, να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Σας αφήνω με Peggy Zina γιατί σας χρωστάω ακόμα ένα κλάμα, ρε παιδιά.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Μένεις εδώ.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
5: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
4: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
5: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
6: Ποιον?
7: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
8: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
9: Ξενιάστε μια για πάντα.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκης, σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
4: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
5: Στα πεζά, κυρία.
4: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
5: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
6: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάρτερου σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό κριτικό γλέντι με το συγκρότημα του Γιώργη Φασουλά και του Κώστα Καλέργη. Τετάρτη 5 Αυγούστου στον Άβλιο Χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάρτερου. Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης στον Καρτερό. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 45 289 419. Μεγάλη χορηγή, χυμοεμπορική, Θεοδοσιάδης. Προϊόντα Γάλακτος, Λαζονικολής. SP Graphics, Παρασύρη Σολομών.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνο. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνο. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.